0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Το φως που καίει στο δωμάτιό μου είναι μια λάμπα 40 κυρίων. Στο χλωμό της κύκλο εχμάλωτο στα βράδια μου περνάω. Γραφή και ανάγνωση, μελάνες και μουντζούρες. Ένα ολόκληρο βιβλίο, ισχυσμένες μου σελίδες. Και η Χαριλάου Τρικούπη ησυχάζει. Κατά τις δυο, κατά τις τρεις, αραιά και πού ένας βόμβος μηχανής τη διασχίζει. Μετρώ, ξαναμετρώ, τα φώτα των πολυκατοικιών που παραμένουν αναμένα. Βέβαιος πως κάποιος άλλος βρίσκει παρηγοριά μετρώντας το δικό μου. Πρέπει ωστόσο να βιαστώ, να γράψω ό,τι γράψω, όσα προλάβω δηλαδή, πριν σβήσει και το τελευταίο φως που με κρατάει ξενύχτη.

Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.

Και μην ξεχνάς, αγαπημένη, όσο θα αποδέχεσαι τις αλήθειες ως μη μοναδικές, ως πάντα αυτοαναρούμενες, όσο θα απέχεις από ιδεολογικά κατασκευάσματα που φυλακίζουν τη σκέψη, όσο θα νιώθεις ότι παίρνεις και δίνεις γνώση, όσο θα κοιτάζεις τον άλλο στα μάτια και κάτι θα συμβαίνει μέσα σου, όσο θα μπορείς να εκφράζεσαι, όσο θα αγαπάς και θα τον νιώθουν οι διπλανοί σου, όσο θα επιβεβαιώνεις την ύπαρξή σου μέσα από το δόσιμο, όσο η αγκαλιά σου θα αισθάνεται τη ζεστασιά ενός άλλου ανθρώπου, όσο θα επιζητούν οι άνθρωποι τη συντροφιά σου, όσο τα εκφραστικά σου μάτια θα ιστορούν ό,τι πραγματικά έζησες, όσο η εύθραυστη εικόνα σου θα αποπνέει γαλήνια δύναμη, τόσο θα έχεις δικαιολογία ύπαρξης και θα παραμένεις επί της ουσίας και ισόβια νέα.

Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, θα είχαν τα χέρια σου άπειρες ερμηνείες όταν κινούνται και μ' ανεβάζουν στον ουρανό. Έναν ουρανό σαν του Ρίλκε, με λυπημένους αγγέλους να φυσούν τη μοναξιά κάτω στη γη, υπονοούμενα φτερά και ντροπαλή η μιλιά τους, γιατί δεν υπάρχουν. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, θα μου είχε εξηγηθεί η παράλογη επιμονή μου να βασανίζομαι, να πατάω έξω από τον άσπρο κύκλο της μικρής ευτυχίας. Θα είχα πέτρα μέσα μου, δύναμη για την ατέλειωτη ελεγεία της ζωής μου. Μα θα μείνω με τους αγκώνες στο τραπέζι να σε κοιτώ εκείνη την ατρός, ελπίζοντας σε μια μνήμη αφύσικη, μακρύτερη από όσο φως θα ζήσεις. Όταν θα έχεις βασιλέψει μες στο χρόνο, με φουντωμένο σγουρό βασιλικό τον γκρίζο της κεφαλής σου, ανήμπορος, τυφλός, θα φωνάζεις το γιο σου το Βενιαμίν στο σκοτάδι, καταράχτης ο θάνατος, θα σου θαμπώνει τα γυαλιά. Και όπως αθόρυβα θα κλείνουν τις πόρτες οι νοσοκόμες, στον εγκέφαλό σου θα κατρακυλούν οι συλλαβές, θα σε κουφαίνει η φωνή μου σαν φώναζα το όνομά σου πέρα από τη θάλασσα. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, ο χωρισμός από το σώμα σου, το σώμα μου, θα ήταν προσωρινός και ο θάνατος δεν θα έχει άλλες συνέπειες.

θέρας ανθρώπινου. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας, άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

Μέσα στον απέραντο ουρανό, ο λίγος χρόνος των πουλιών είναι λύπη, είναι χαρά. Το φως έρχεται, εκλέγει τα πουλιά. Το φως δεν καταστρέφει. Ανάμεσά μας πάντοτε ένας, εκείνος που μαθαίνει τα νιάτα του ουρανού και που πετάει με τα πουλιά μέσα στον εθέρα.

Η πύλη των Λεόντων. Τα λιοντάρια είχαν χαθεί από χρόνια. Ούτε ένα δεν βρισκόταν σε όλη την Ελλάδα. Ή μάλλον ένα μοναχικό, κυνηγημένο, κάπου είχε κρυφτεί στην Πελοπόννησο, χωρίς να απειλεί πια κανέναν, ώσπου το σκότωσε κι αυτό ο Ηρακλής. Ωστόσο, η θύμιση των λιονταριών ποτέ δεν έπαψε να τρομάζει. Τρόμαζε η εικόνα τους σε θηρεούς και ασπίδες. Τρόμαζε το ομοίωμά τους στα μνημεία των μαχών. Τρόμαζε η ανάγλυφη μορφή τους στο πέτρινο υπέρθυρο της πύλης. Τρομάζει πάντα το βαρύ μας παρελθόν. Τρομάζει η αφήγηση όσων έχουν συμβεί, καθώς τη χαράζει η γραφή στο υπέρθυρο της πύλης που καθημερινά διαβαίνουμε.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Γύρω σου ανάβουν λίχνη απόγνωσης. Ψηλαφίζουν σκιές και ομιλίες φίλων. Φωνές χιλιάδες. Γίνονται ακέφαλες φρικτορίες στα απέναντι των ματιών σου κράσπεδα. Και έπειτα τι? Ένας λυπημένος θεατής και μόνος, στην αίθουσα της μνήμης, παραμένεις εκεί, ισόβιος ταξιθέτης ονείρων.

Μεγάλη Πέμπτη. Γοερά το βλέπω. Ετοιμάζεσαι για την Ανάστασή σου. Την πιστεύω, αλλά με θλίβει, όπως μας θλίβουν γοερά και κάτι άλλα θαύματα που επαληθεύτηκαν αλόκοτα, με το μη μένοντας κοντά μας, όπως μη μένοντας από μεθαύριο εσύ. Να αναστηθείς βεβαίως. Ποιος νεκρός δεν το θέλει, ποιος υποψήφιος. Αλλά να έμενες κάτω, εδώ, να μένεις ο πλησίον μας. Όσα μας έταξες το είδες, δεν γίνονται εκεί πάνω, εν μέσω πολυάσχολων ηλίγκων και στροβιλισμών της αναλήψεώς σου. Θέλουν γη αυτά τα πράγματα, πετρώδη, ακανθόσπαρτη, γι' αυτό και την διεξήλθες τόσο νεματηρά, ή να άρεις, σύ είπας, όσα χάσαμε επ' αυτής. Δεν γίνεται τουλάχιστον να μένεις μια βδομάδα εδώ και μια στο πατρικό σου. Θαύμα μεγάλο είσαι πια, μπορείς να επιβληθείς στη διανομή σου. Πώς πηγαίνω έρχονται καθημερινά από εδώ εκεί και από εκεί εδώ η ζωή και ο θάνατος. Όχι, όχι, μη μου μιλάς για τις αόρατες συνεχείς εκείνες παρουσίες. Είδαμε σε τι μαρτύριο ψάφσεως τυφλής μας υπέβαλαν. Μεγάλωσα, όχι, θέλω ξεκάθαρους πια ορατούς λογαριασμούς. Είσαι αγκή η ζωή σου ή αναστένεσαι διαπαντός από κοντά μου.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

Με αυτό το ποίημα παίζουμε απόψε. Σας το πετάω και το πετάτε πίσω. Τα ανοίγουμε στα δυο και οι λέξεις χύνονται. Γιατί αν νωρίς δε σε εξουδετερώσουμε, άτιμο ποίημα θα μας γονατίσεις.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει. Σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το σώμα είναι η νίκη και η ήττα των ονείρων. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν ασύστολο σαν το νερό σηκώνεται από τον ύπνο με κοιμισμένα ακόμη τις βουλές, τα τόσα τα σημάδια, τους σκούρους ελαιώνες του ερωτευμένους δροσερούς μέσα στη χούφτα. Το σώμα είναι η ήττα των ονείρων, σαν κοίτε μακρύ και αριανό, να φωνάξεις μέσα ακούς την ηχό, με τις ανεμικές τριχίτσες του, ανέραστο από το χρόνο, βογγάει, πλήγεται, μισεί την κίνησή του, ξεθοριάζει σταθερά το αρχικό του μαύρο, ξυπνώντας, ζεύεται την τσάντα, από δάφτη κρέμεται μαρτυρικά, ώρες μέσα στη σκόνη. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων, όταν βάζει το ένα πόδι μπρος το άλλο και κερδίζει το συγκεκριμένο χώρο, έναν τόπο, με τράνταγμα βαρύ, θάνατο. Όταν το σώμα κερδίζει τον τόπο του με θάνατο στην πλατεία, σαλίκος με ρίγχος καυτό, ουρλιάζει το θέλω, δεν αντέχω, φοβερίζω, ανατρέπω, πεινάει το μωρό μου. Το σώμα γεννάει το δίκιο του και το υπερασπίζεται. Το σώμα φτιάχνει το λουλούδι, φτύνει το κουκούτσι θάνατο, κατρακυλάει, πετάει, ακίνητο στροβιλίζεται γύρω από την καταβόθρα κίνηση του κόσμου. Στο όνειρο το σώμα θριαμβεύει ή βρίσκεται γυμνό στους δρόμους και υποφέρει. Χάνει τα δόντια του, τρέμει από έρωτα, σκάει γη του σαν καρπούζι και τελειώνει.

0: είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν, και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδής κισμάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

Καμιά φορά σκέφτομαι τους ανθρώπους που ποτέ κανέναν δεν βασάνισαν στην αθόρυβη ζωή τους. Πασχίζουν και υδρώνουν για ένα μικρό λογαριασμό στην άκρη της τράπεζας. Ανοίγουν μαγαζάκια σε κάτι συνοικίες, πουλώντας ψηλικά. Ύστερα σιγά σιγά χάνονται, όπως περνούν τα χρόνια. Στιβάζουν τα κομμάτια τους μαζί με την πραμάτια τους στα σκονισμένα ράφια και από εκεί, αμίλητοι και ασήμαντοι, τη ζωή κρυφακούν απ' έξω.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω όπως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας, όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

Η νύχτα δεν μας έκλεψε το σώμα. Η νύχτα ανεμίζει άσπρες ιδέες. Ο καιρός απόψε δεν είναι σπάνιος και δεν είναι οχληρός. Είναι ο αμύθιτος ανατολίτικος κήπος που την ευγνωμοσύνη μας εκέρδισε μέσα σε όνειρο και τώρα παρουσιάζεται σαν ήρωας μιας ιστορίας αλωτινής, σαν εξουσιαστής ενός κόσμου που απομακραίνεται, όμως κυκλοφορούμε μέσα του χωρίς ενδιασμούς. Τα λόγια μας σηκώνουν τα αντικείμενα, τα τοποθετούν σε ράφια. Έχουμε πλησιάσει προς το φως, ενώ δεν προσέχαμε το πράμα της ζωής μας. Έχουμε γίνει ήλιος με τον ήλιο και δεν είδαμε το χρόνο να περνά, να απλώνει το γύρο του, να χορεύει μαζί με τους ανθρώπους, να χορεύει με μας τους ίδιους, που σκεπτόμαστε μονάχα το φως. Μονάχα το φως βλέπαμε και δεν ξέραμε άλλο τίποτα. Μήτε τα βήματά μας μες στην ύλη, μήτε την ειδονή μας με την ύλη, μήτε το χρόνο εκείνο που δεν είναι σύννεφο, δεν είναι μουσική μέσα στον ήλιο, δεν είναι χαρά μέσα στο φως.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: σαρκοβόρα δωματίου. Απ' την αυλή ακούω το γάβγισμα του λύκου. Τα μαλακά του καναπέ την τίγρη γουργουρίζοντας. Κι όπως βραδιάζει γρήγορα, σαύρες κροκόδιλοι ως το ταβάνι αναρριχώνται σαν μια μύδια. Γι' αυτό χτυπάει συναγερμός στο στήθος το ταμ-ταμ. Να θυμηθώ πως κάποτε τ' αρχαίο τους αίμα με ένα νέο βρυχυθμό θα μας ξεσκίσει. Κούτσουρα έχει, άστι να καίει την τηλεόραση ως αργά και πριν προλάβουν να μας βρουν πάμε τρεχάτη να κρυφτούμε στη σπηλιά των σκεπασμάτων.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

παραβίαση. Αρσενικός είσαι και δεν εισχωρείσαι. Όμως εγώ όλες σου τις θηλυκές τρύπες βιάζω, σε σπρώχνω προς τα μέσα του εαυτού σου, με το δάχτυλο, τη γλώσσα, απλά εξαρτήματα της ανημποριάς μου. Ανταλλάσσουμε υποδοχές και ό,τι χάθηκε ξαναβρίσκεται γάργαρο στα βάθη. Με στην καρύδα του κορμιού ανατρέπονται οι ρόλοι, πλέουμε ανάσκελα στο πυκτό της γάλα. Ω εσύ που σε μακρύς, σαν τη φλογέρα που ξέχασε ο Θεός κατά από τη λεύκα στη φούρια της καταστροφής, θέλω να σε κατακτήσω από τα μέσα, εκεί που ξεκινάνε οι στοχασμοί σου, οι χυμοί σου όλοι. Ασεβείς προς το άνθος, λέω, και μέσα τεχνητά θα χρησιμοποιήσω για να βρεθώ κάτω από το θόλο του σώματός σου, να δροσιστώ στη σκιά του εσωτερικού ναού σου, ως το μέρος το μυστικό, από όπου αναβλίζουν φρέσκες κάθε πρωί οι δικαιολογίες του τέλειου σαρκίου σου πριν ξεσπάσουν σε ομορφιά.

0: σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα? Υπόθηκε, ξεχάστηκε, ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Πράξη των γενναίων η αποφλίωση πονάει, αλλά δυναμώνει την ψυχή.

δέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιττή λήξη ακινησίας. Άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

0: Κονιάκ 0 αστέρων. Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρει το λέγειν της η μνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της. Νέοι ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, έβοια, σκόπελος, θα πεις, και που δεν ήταν τότε θάλασσα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Όταν η θάλασσα κοιμάται και η σελήνη ξύπνια χαρίζει τη γοητεία της στα νερά, εγώ διάφανος αφήνω τη γη, κρύβομαι αλλού και κοιτάζω το χάρμα.

Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνι και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.

Η νύχτα δεν μας έκλεψε το σώμα. Η νύχτα ανεμίζει άσπρες ιδέες. Ο καιρός απόψε δεν είναι σπάνιος και δεν είναι οχληρός. Είναι ο αμύθιτος ανατολίτικος κήπος που την ευγνωμοσύνη μας εκέρδισε μέσα σε όνειρο και τώρα παρουσιάζεται σαν ήρωας μιας ιστορίας αλωτινής, σαν εξουσιαστής ενός κόσμου που απομακραίνεται, όμως κυκλοφορούμε μέσα του χωρίς ενδιασμούς. Τα λόγια μας σηκώνουν τα αντικείμενα, τα τοποθετούν σε ράφια. Έχουμε πλησιάσει προς το φως, ενώ δεν προσέχαμε το πράμα της ζωής μας. Έχουμε γίνει ήλιος με τον ήλιο και δεν είδαμε το χρόνο να περνά, να απλώνει το γύρο του, να χορεύει μαζί με τους ανθρώπους, να χορεύει με μας τους ίδιους, που σκεπτόμαστε μονάχα το φως. Μονάχα το φως βλέπαμε και δεν ξέραμε άλλο τίποτα. Μήτε τα βήματά μας μες την ύλη, μήτε την ειδονή μας με την ύλη. Μήτε το χρόνο εκείνο που δεν είναι σύννεφο, δεν είναι μουσική μέσα στον ήλιο, δεν είναι χαρά μέσα στο φως.

χρόνος εντόμου. Παίρνοντάς το για κουνούπι, χτυπάω κατά λάθος άγνωστο έντομο. Ανέμακτο ατύχημα, παρατάφτα μοιραίο. Με τα βία στο θύμα και με ισχνό αποτέλεσμα, προσπαθεί στη συνέχεια να κινήσει τα μέλη. Δε λέω χωρίς τύψεις, προβλέπω δυσίωνη εξέλιξη. Καταδίκια σιτίας, παράλυση, επονίδη στα τέλη ενωδύνη. Τι το θέλει να ζει? Με μικρό δισταγμό ενός δύο λεπτών επιχειρώ ευθανασία. Συνθλίβω το πλάσμα ευχόμενος εκ βάθους καρδίας και για μένα παρόμοια σύντμηση πόνου, αν ποτέ ομιγέννητο. Πριν σκεφτώ, πριν προλάβω να νιώσω. Από τότε συχνή ανησυχία μ' αγγυλώνει. Σε ποια τάξη να νίκε το ακούσιο θύμα μου? Ποιο το μέσο προσδόκιμο ζωής του? Διότι αν, πρόσεξε, αν ήταν ζώο βραχύβιο και βραχύβιο τόσο που ένα δίλεπτο να ισούται σε μέτρο ανθρώπινο με εβδομάδες ή μήνες, όπως γίνεται ας πούμε στα καλούμενα εφήμερα, ποιος γνωρίζει αν και τούτο το δύστιχο δεν υπέστη μαρτύρια ιόβια για εβδομάδες ή μήνες εντόμου μέχρι να βγει η ψυχή του. Και αν σταθεί ακατάστοιχα εκείνη η ευχή, δεν διαβάζεται πια σαν κατάρα.

0: είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα φυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

Ακούω τη θάλασσα. Ακούω τη θάλασσα. Με διεύθυνση μαΐστρου, ολόκληρη ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών να υψώνεται και από μακριά ο αντίλαλος κρουστών πάνω στα βράχια. Σπουδαία μεταφορά, σπουδαία κατάπτυστη, που αντί από τα νύλιαγα κοντσέρτα πλήξης κλασικής να μεταφέρομαι νοερά στα σίγαστα νερά μιας αμοργού υπαρκτής, πώς μου ήρθε τώρα να φαντάζομαι μαέστρους και πνευστά που μήτε ψήθυρο ανεμόεντα να ψελίσουν. Ακούω τη θάλασσα, ή μάλλον προσπαθώ. Ωραία που είναι, αληθινή, σαν ψέμα.

0: Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Μεσημέρι στο Σέση. Πράσινο πάνω σε μπλε. Επανάληψη. Πράσινο σκούρο του δάσους, ανοιχτό της ελιάς, αιχμηρό του πεύκου. Πάνω σε μπλε. Ξανά. Πράσινο καφέ, πράσινο γκρι, πράσινο μαύρο πάνω σε μπλε, που από το πολύ να είναι ο εαυτός του, άρχισε να σπρίζει. Θαλασσοβούτες και βουτυχτάρια. Νερό, στασίδης εκκλησία, πάνω σε πέτρινες πλάκες. Στους τοίχους των σπιτιών, το λευκό, σαν κάτοπτρο, αχνίζει ήλιο, σαν λιβάνι που καίγεται. Στις μύτες των ποδιών, η χώρα μου τεντώνεται. Με κάθε της ανάσα, ξυπόλυτα παιδιά γεννάει, καινούρια καλοκαίρια.

Λέει η Πινελόπη. Δεν ήφαινα, δεν έπλεκα. Ένα γραφτό άρχιζα και έσβηνα κατά από το βάρος της λέξης. Γιατί εμποδίζεται η τέλεια έκφραση όταν πιέζεται από πόνο το μέσα. Και ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου, απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται. Σβήνω, σχίζω, πνίγω τις ζωντανές κραυγές. Πού είσαι? Έλα, σε περιμένω. Ετούτη η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Και ξαναρχίζω το πρωί με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια να στεγνώνουν στον ήλιο. Δεν θα είσαι ποτέ εδώ με το λάστιχο να ποτίζεις τα λουλούδια, να στάζουν τα παλιά ταβάνια φορτωμένα βροχή και να έχει διαλυθεί η δική μου με στη δική σου προσωπικότητα ήσυχα, φθινοπορεινά. Η εκλεκτή καρδιά σου, εκλεκτή γιατί τη διάλεξα, θα είναι πάντα αλλού. Κι εγώ με λέξεις θα κόβω τις κλωστές που με δένουν με το συγκεκριμένο άντρα που νοσταλγώ, όσο να γίνει σύμβολο νοσταλγίας ο Οδυσσέας και να αρμενίζει τις θάλασσες στου καθενός το νου. Σε λυσμόνω με πάθος κάθε μέρα για να πληθείς από τις αμαρτίες της γλύκας και της μυρουδιάς και ολοκάθαρος πια να μπει στην Αθανασία. Είναι σκληρή δουλειά και άφαρη. Μόνη μου πληρωμή αν καταλάβω στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία, τι απουσία ή πώς λειτουργεί το εγώ στην τόση ερημιά, στον τόσο χρόνο, πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο. Το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του, σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι σαν να το πελεκάνε, ποτέ άρρωστο και πότε ερωτευμένο, ελπίζοντας πως ό,τι χάνει σε αφή κερδίζει σε ουσία.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Πατρίδα των καιρών, πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πως δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πως θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούριου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο τα σταυροδρόμια και οι γωνίες σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόλες. Μπουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φθηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένη γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες, όπως και εμείς όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε, και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί τι χαρούμενα, τι αλλεπάλληλα, τι συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μόνο κλειστά μεγάλα γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening.

«Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Η λύτρωση της Μαγδαληνής. Επιτέλους, έμπηξα το χαριστικό καρφί. Στο πάθος μου για σένα τετέλεστε όλα στον μέσα και τον έξω μου σταυρό. Κι έτσι, δίχως τρίνους, απαθής κατεβάζω τυλιγμένο μες στο λευκό σεντόνι των μαλλιών μου το άψυχο διωγμένο φίλημά μου από τα παρνητικά σου πόδια, τα οξυνά σου χείλη. Μόνη μου το σηκώνω, δεν έχει καν το ιδεολόγο εκείνο βάρος που αποκτά μια στέρηση όταν την κληρονομεί η ιστορία. Αχ, πανάλαφρος απέμεινε ο θάνατος του πόθου μου για σένα. Φυσικό, έχει κλαπεί από μέσα του το σώμα. Μέτρα πόσους αιώνες ήκμασε φρενήρες, σφαδάζοντας επάνω στην παγερή απάρνησή σου γαντζωμένο. Και τώρα που αποχωρούν, εμυροφόροι μοίρε μία-μία, και έμεινα μόνη μες στο άδειο γεγονός. Ανασηκώνω το καπάκι που σκεπάζει αυτά εδώ τα πτώματα που γράφω και θλιμμένη γελώ παρατηρώντας πως ζάρωσε, τι γερόντιο έθιμο απέμεινε ο έρος μου για σένα, αλλά και τι γραίδιο κωμικό, τι μάταιο η μη ανταπόκρισή σου. Τετέλεστε όλα, Χριστέ μου. Τήρησα ωστόσο ευλαβώς το έθιμο της Οδύνης και φέτος.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect. No commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Καθισμένη σε ένα καφέ με πολύ κόσμο και πολύ φασαρία, ένα ψίχουλο από κέικ προσγιώθηκε στη φούστα μου. Ακολουθώντας την πορεία του, έκανα βουτιά προς τα κάτω, έγινα μικρή, από το ψίχουλο μικρότερη, αιωρούμην, έπεφτα. Ένα κύμα ζεστού αέρα απείλησε προς στιγμή να με πετάξει στο πάτωμα. Ίσιωσα τα πόδια μου, οι καφέ πτυχώσεις άνοιξαν και με σκέπασαν, χάθηκα μέσα τους. Καμιά φορά αυτό το παιχνίδι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να παρατηρήσει τους άλλους.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Παρομοίωση πάθους. Ξεφλουδίζω το ξύλο και βρίσκω το κάρβουνο. Όμως, τι να είναι αυτό που ξεχωρίζει οριστικά το δέντρο από το στήλο? Στολισμούς φυλωμάτων, βλαστάρια, χυμούς, τα βοσκάει ανεμπόδιστα ο χρόνος. Τριζοβολούν τα κούτσουρα στο τζάκι και η ανάσα τους είναι θρόισμα δάσους που ορμάει αναθρόσκοντας με τα φτερά της τέφρας του και τιτιβίσματα πουλιών στην καμινάδα. Ωραία φωτιά, τι κρεματόριο φαντασίας βουκολικής κάθε σου φλόγα, παρομοίωση πάθους που υψώνει συχνά το ευτελές σ' ακριβό παρανάλωμα. Κοιτάω τις σπίθες των ματιών σου, τις εύστροφες περιελήξεις της φιδίσιας γλώσσας σου και πώς με κίνηση χορευτική αλλά με μέθοδο καταβροχθίζεις όγκους θυραμάτων. Έτσι, σαν έρωτας. Όσο ζεσταίνεις, τόσο αφανίζεις. Μα πόση τέχνη αλήθεια χρειάζεται για να πετύχει ο αφανισμός? Πόσος αλήθεια χρειάζεται αφανισμός για να ζεστάνεις?
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η Πικροδάφνες, λόφος Φιλοπάπου. Εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. Ο λόφος δεν σε ξέρει. Το βήμα σου δεν βρίσκεται γραμμένο σε κανένα μικρό ανηφοράκι κι ούτε στις πράες κατηφοριές ακούγεται το γέλιο της βιασύνης σου. Γραμμένος δεν είσαι ούτε και στα χλωρά ερωτολόγια, στα σαρκώδη φύλλα των κάκτων, γεμάτα μικρές μαχαιριές ονομάτων που δεν πάνε σε βάθος και εύκολα κλείνουν, Έλση, Δημήτρης και Βέλος, και άλλα ονόματα που πέρασαν με ένα καημό διάρκειας. Στα πιο πολλά, η ενωτική γραμμή ανάμεσά τους έθρεψε κιόλας, έσβησε και αποσυνδέθηκε το κάποτε. Φυσάνε όρκοι πίσω από τους θάμνους και κυλάνε πέτρες. Έρωτες που ανεβαίνουν, έρωτες που γλιστράνε. Το απόγευμα αισθάνεται μια μυροβόλο απάθεια και ό,τι είναι λύπη μοιάζει με ησυχασμό φιλώματος. Των αρωμάτων τα σώματα βαριά ανοιγοκλίνουν τα φτερά τους, βαρετά αγνοούν, κανένα δεν μυρίζει εξαφάνιση. Πού είσαι? Κάτι πικραίνει πιο πολύ και από το όνομά του στις πικροδάφνες. Πού είσαι? Αλλά εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. Ο λόφος δεν σε ξέρει. Λοιπόν, σώζομαι από συσχετήσεις και έτσι μπορώ να σταθώ στο ύψος μιας ρεμβαστικής ουδετερότητας για να απολαύσω ανενόχλητα αυτό το κάθαρμα τη δύση.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω όπως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας, όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

0: για την ποίηση. Απαντώ στη φωνή σου στους ανάλαφρους τόνους της ηλικίας σου. Το ποίημα δεν είναι αυτά που είπαμε, ούτε τα λίγα ακόμη που θα ζήσω. Δεν είναι αυτά που μου έδειξες αμίλητος, σαν να μην ήταν δικά σου, ούτε η δική μου ένδια μπρος στους κήπους. Κοίτα, η λέξη μόνο βγαίνει από τη λέξη και η ιδιοσυγκρασία της αναβλύζει ολόκληρη, σαν φύση. Αποτυχαίνω στην ποίηση όταν συγκεντρώνομαι στην αιώνια έκφραση του πρόσκαιρου και πληγωμένη φτιάχνω τα προπλάσματα της ανημποριάς μου. Όμως όταν συλλαμβάνω το μέλλον με χόρτα, με νεύματα, νέφη και στάχτες, όπως παλιά οι ζώδεις φύσεις των ποιητών, τότε τα ανάποδα άσπρα μάτια μου ανθίζουν σαν βολβοί και γίνονται χρησμοί οι ελαφροί σου κινησμοί της νύχτας.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

Μια μπάντα πήγαινε σε επαρχιακό παραλιακό δρόμο. Έπαιζε εμβατήρια. Ένα παιδάκι, 14 χρονών, με φαρδί καπέλο και παλιά ρούχα της μουσικής, που έπαιζε τρομπόνι, δεν είδε τη στροφή του δρόμου. Έτσι, η μπάντα έστριψε και το παιδάκι βάδισε μόνο του, ευθεία, με το τρομπόνι και το μεγάλο του καπέλο.

Και μην ξεχνάς, αγαπημένη, όσο θα αποδέχεσαι τις αλήθειες ως μη μοναδικές, ως πάντα αυτοαναρούμενες, όσο θα απέχεις από ιδεολογικά κατασκευάσματα που φυλακίζουν τη σκέψη, όσο θα νιώθεις ότι παίρνεις και δίνεις γνώση, όσο θα κοιτάζεις τον άλλο στα μάτια και κάτι θα συμβαίνει μέσα σου, όσο θα μπορείς να εκφράζεσαι, όσο θα αγαπάς και θα το νιώθουν οι διπλανοί σου, όσο θα επιβεβαιώνεις την ύπαρξή σου μέσα από το δόσιμο, όσο η αγκαλιά σου θα αισθάνεται τη ζεστασιά ενός άλλου ανθρώπου, όσο θα επιζητούν οι άνθρωποι τη συντροφιά σου, όσο τα εκφραστικά σου μάτια θα ιστορούν ό,τι πραγματικά έζησες, όσο η εύθραυστη εικόνα σου θα αποπνέει γαλήνια δύναμη, τόσο θα έχεις δικαιολογία ύπαρξης και θα παραμένεις επί της ουσίας και ισόβια νέα.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Μια μπάντα πήγαινε σε επαρχιακό παραλιακό δρόμο. Έπαιζε εμβατήρια. Ένα παιδάκι, 14 χρονών, με φαρδί καπέλο και παλιά ρούχα της μουσικής, που έπαιζε τρομπόνι, δεν είδε τη στροφή του δρόμου. Έτσι, η μπάντα έστριψε και το παιδάκι βάδισε μόνο του, ευθεία, με το τρομπόνι και το μεγάλο του καπέλο.

το πρόβλημα της στέγης. Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απολίες μας. Δεν έχουμε πού αλλού να μείνουμε.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, δυο μέτρα γης για να ταφούν.

0: εν συνεχεία. Μέρες, μέρες να χτυπήσει το τηλέφωνο, μήνες, χρόνια. Δεν ηχείς. Εκλήθη ο εμπιστός μου ο Ριλά, μου έκανε ακουόγραμμα, μια χαρά μου λέει, ακούς, τι σε έπιασε. Εκλήθη εν συνεχεία ξανά ο τεχνικός, δεν χτυπάει, του είπα. Σε ξεβίδωσε, σε έκανε φίλο και φτερό, καλώδια, μπαταρίες, λάδωμα στη φωνή σου, εντάξει συσκευή. Η ζημιά είναι από μέσα. Στο είπα και την άλλη φορά, θριαμβολόγησε ο ηλεκτρολόγος. Έχει βλάβει επαφή, πρέπει να σκάψω. Άστο, αφού είναι επαφή, θα σκάψω εγώ, ξέρω να τη θάψω. Δεν είναι τίποτα, ξέρω.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα

0: από τη συλλογή «Ποίηση μες στην ποίηση». Αυτό το ποίημα γράφει αυτό το ποίημα. Κόβει από το σώμα του και τρέφει τον εαυτό του. Οι λέξεις του τεινάζονται ψηλά και ξαναπέφτουνε. Ανοίγει δρόμο μες στο χιόνι της σελίδας. Έκπληκτος βλέπω να μου αποκαλύπτεται.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Άφετε τα παιδεία ήσυχα. Εθνική εορτή. Παρέλαση Μαρτίου. Επέτειος βελτίωσης λιγάκι του καιρού. Βλέπω δίτσες

άσπρα συννεφάκια φοράει η αίθρια από μια σκόπια ημέρα. Σημεοφόρα πράσινα φύλλα σημειωτών το αίαρ. Νικητήρια παιδάκια κρατούν χάρτινες σημεούλες, κυματίζουν υπερήφανες μάνες. Κάθομαι στο άδειο παγκάκι με μια νηλιαχτίδα, παλιά μου συμμαθήτρια. Όμως αυτή πώς τα κατάφερε και μένει από τότε όλο στην ίδια ωραία τάξη. Ομοβροντίες σχολείων, επέτειος νεότητος, τιμές σε ανδριάντα, όρθιος ο πυρπολιτής στη μισή του βάρκα. Οικονομία στο μάρμαρο, σπατάλι ηρωισμού ή κόπηκε η έμπνευση στη μέση. Ποιος ξέρει, πολλές των εκδοχών οι ναυμαχίες. Ευτυχώς, η λέξη ελευθερία χαραγμένη στο σώο ήμιση της βάρκας ευανάγνωστα επιπλέει και βυθίζει τα εχθρικά τεράστια κύματα της ακινησίας. Καθηγητής στεφανώνει το άγαλμα και εγώ το προεόρτιον, μαθητή, υποκειμενικό και το ένδοξο.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Πόσο ψέμα μας έχει κυκλώσει. Μπάζει κρύο από παντού. Έτσι που αφήσαμε ξεσκέπαση στις ζωές μας, τα μάτια μας διάτρητα ροκανίζουν το πάτωμα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον ώμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

0: Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνεί το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης. Μη λυπηθείς από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε: «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος? Σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας», και έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Σαρκοβόρα δωματίου. Απ' την αυλή ακούω το γάβγισμα του λύκου. Τα μαλακά του καναπέ την τίγρη γουργουρίζοντας. Κι όπως βραδιάζει γρήγορα, σαύρες κροκόδιλοι ως το ταβάνι αναρριχώνται σαν μια μύδια. Γι' αυτό χτυπάει συναγερμό στο στήθος το ταμ-ταμ. Να θυμηθώ πως κάποτε τ' αρχαίο τους αίμα με ένα νέο βρυχυθμό θα μας ξεσκίσει. Κούτσουρα έχει, άστι να καίει την τηλεόραση ως αργά και πριν προλάβουν να μας βρουν, πάμε τρεχάτη να κρυφτούμε στη σπηλιά των σκεπασμάτων.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

χρόνος εντόμου. Παίρνοντάς το για κουνούπι, χτυπάω κατά λάθος άγνωστο έντομο. Ανέμακτο ατύχημα, παρατάφτα μοιραίο. Με τα βία στο θύμα και με ισχνό αποτέλεσμα προσπαθεί στη συνέχεια να κινήσει τα μέλη. Δεν λέω χωρίς τύψεις, προβλέπω δυσίωνη εξέλιξη. Καταδίκη ασιτίας, παράλυση, επονίδη στα τέλη ενωδύνη. Τι το θέλει να ζει? Με μικρό δισταγμό ενός δύο λεπτών επιχειρώ ευθανασία. Συνθλίβω το πλάσμα ευχόμενος εκ βάθους καρδίας και για μένα παρόμοια σύντμηση πόνου, αν ποτέ ομιγέννητο. Πριν σκεφτώ, πριν προλάβω να νιώσω. Από τότε συχνή ανησυχία μ' αγγυλώνει. Σε ποια τάξη να νίκε το ακούσιο θύμα μου? Ποιο το μέσο προσδόκιμο ζωής του? Διότι αν, πρόσεξε, αν ήταν ζώο βραχύβιο και βραχύβιο τόσο που ένα δίλεπτο να ισούται σε μέτρο ανθρώπινο με εβδομάδες ή μήνες, όπως γίνεται ας πούμε στα καλούμενα εφήμερα, ποιος γνωρίζει αν και τούτο το δύστιχο δεν υπέστη μαρτύρια ιόβια για εβδομάδες ή μήνες εντόμου μέχρι να βγει η ψυχή του. Και αν σταθεί ακατάστοιχα εκείνη η ευχή, δεν διαβάζεται πια σαν κατάρα.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει. Σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: Εμπριστικό ποίημα. Τάφη, φυτά που φυτρώνουνε μέσα μου και περιμένω τον καιρό που θα καρποφορήσουν. Ό,τι ρουφάει η ζαρωμένη ρίζα τους στις σπηλιές και στις λάσπες του νου μου. Προκαλώ τη φθορά μου κι εγώ. Προκαλώ τη φθορά μου καιγόμενος, καίγοντας κίτρινα φύλλα παλιών ποιητών και ό,τι άλλο αγάπησα στην πρώτη περίοδο του μίσους. Άκου βαθιά τη φωνή των φλεβών μας. Σφαίρες κυκλοφορούν στο αίμα και εκπυρσοκροτήσεις σε ένα μέλλον άδειλο που σφίγγεται πίσω από τα κάγκελα του θυμωμένου χρόνου. Λέω να ανοίξουμε τη στρόφιγγα και οι μεθυσμένοι στίχοι μας να γίνουν το στουπί για μια πυρκαγιά στα παράνομα στέκια, στους δηλητηριώδεις ουρανοξύστες του πνεύματος.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πνεύμα σημαίνει φύσιμα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Πνεύμα σημαίνει φύσιμα. Γι' αυτό κι ο άλλος τόπος θα'ναι χλωερός. Να βόσκουνε ανθούς οι πεταλούδες. Γι' αυτό θα'ναι αναψύξεως απ' τον πολύν αέρα που φυσά. Κι ίσως γι' αυτό ποτέ από εκεί κανένας δεν απέδρα.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.

Η νύχτα δεν μας έκλεψε το σώμα. Η νύχτα ανεμίζει άσπρες ιδέες. Ο καιρός απόψε δεν είναι σπάνιος και δεν είναι οχληρός. Είναι ο αμύθιτος ανατολίτικος κήπος που την ευγνωμοσύνη μας εκέρδισε μέσα σε όνειρο και τώρα παρουσιάζεται σαν ήρωας μιας ιστορίας αλωτινής, σαν εξουσιαστής ενός κόσμου που απομακραίνεται, όμως κυκλοφορούμε μέσα του χωρίς ενδιασμούς. Τα λόγια μας σηκώνουν τα αντικείμενα, τα τοποθετούν σε ράφια. Έχουμε πλησιάσει προς το φως, ενώ δεν προσέχαμε το πράμα της ζωής μας. Έχουμε γίνει ήλιος με τον ήλιο και δεν είδαμε το χρόνο να περνά, να απλώνει το γύρο του, να χορεύει μαζί με τους ανθρώπους, να χορεύει με μας τους ίδιους, που σκεπτόμαστε μονάχα το φως. Μονάχα το φως βλέπαμε και δεν ξέραμε άλλο τίποτα. Μήτε τα βήματά μας μες στην ύλη, μήτε την ειδονή μας με την ύλη. Μήτε το χρόνο εκείνο που δεν είναι σύννεφο, δεν είναι μουσική μέσα στον ήλιο, δεν είναι χαρά μέσα στο φως.

Το λεύκομα με τις φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ ξεφύλιζα και πάλι απόψε. Κομμάτια κινήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν. Μισόλογα και υπονοούμενα και χειρονομίες ακέραιες και μικρή αμαρτία να λάμπει αμυγής σε πείσμα κάθε πιθανής μετανοίας και πρόσωπα να φλέγονται ακόμη περισσότερο όσο παίρνουν τα χρόνια. Ακόμη πιο οικεία και προσιτά και αναστάσιμα και οι πόλεις να ονειρεύονται τρυφερά η μία την άλλη. Να λέγεται Τίβερη στο μεγάλο ποτάμι που φαίνεται ψηλά από το Λυκαβιτό.

0: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Μαθαίνω να ξεχωρίζω τις δυσπερίγραπτες αποχρώσεις της νύχτας. Το άφωτο πρωινό, στις μικρές ώρες του μεσημέρι, στον όρθρο, υπό φως και το σούρουπο. Όλα τα σκεπάζει ο νεφελιγερέτης ύπνος. Οι αλλαγές εδώ οριοθετούνται ακόμα και προσδιορίζονται από την όσφρηση.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μιλώ γιατί υπάρχει ένας ουρανός που με ακούει. Μιλώ γιατί μιλούν τα μάτια σου. Και δεν υπάρχει θάλασσα, δεν υπάρχει χώρα όπου τα μάτια σου δεν μιλούν. Τα μάτια σου μιλούν, εγώ χορεύω. Λίγη δροσιά μιλούν και εγώ χορεύω. Λίγη χλώη πατούν τα πόδια μου. Ο άνεμος φυσά που μας ακούει.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες. Κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης. Κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μην τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Ανεπίδεκτος απομαθήσεως. Δεν ξέρω πού να σταματήσω. Κι ούτε έχω χρόνο διαθέσιμο για να ξεμάθω. Χωρίς δασκάλους ή μια μέθοδο έστω, απίθανο να βγάλω εγκαίρως από πάνω μου όλη την ύλη. Ο Έντισον εφεύρε το φωνόγραφο, η Φάλαινα γεννάει φαλενάκια, ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη, αφόρητο φορτίο ανιαρό τα δευτερεύοντα. Με κάμποσες επαναλήψεις λήθης φαίνεται θα καταφέρω κάποτε να ξεθοριάσουν. Όμως πως είναι πράσινα τα φύλλα, ο βίος βραχύτατος, η τέχνη ακόμη βραχυτέρα, όμως πως είναι η θάλασσα νερό και όλα βεβαίως νερό. Αδύνατο, ό,τι κι αν κάνω αδύνατο να τα προλάβω. Με τέτοια έλλειψη ελλείψεων μπορώ να πάρω απολυτήριο? Δεν μπορώ. Γι' αυτό ας μείνω, Κύριε, στην ίδια τάξη στάσιμος. Α ναι, στην ίδια τάξη στάσιμος λίγες χρονιές ακόμη. Ως πλημελούς αγνίας, Κύριε, ως ανεπίδεκτος απομαθήσεως.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ανεπίδεκτος απομαθήσεως. Δεν ξέρω πού να σταματήσω. Κι ούτε έχω χρόνο διαθέσιμο για να ξεμάθω. Χωρίς δασκάλους ή μια μέθοδο έστω, απίθανο να βγάλω εγκαίρως από πάνω μου όλη την ύλη. Ο Έντισον εφεύρε το φωνόγραφο. Η Φάλαινα γεννάει φαλενάκια. Ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη. Αφόρητο φορτίο, ανιαρό τα δευτερεύοντα. Με κάμποσες επαναλήψεις λήθης φαίνεται θα καταφέρω κάποτε να ξεθοριάσουν. Όμως πως είναι πράσινα τα φύλλα, ο βίος βραχύτατος, η τέχνη ακόμη βραχυτέρα. Όμως πως είναι η θάλασσα νερό και όλα βεβαίως νερό. Αδύνατο, ό,τι κι αν κάνω αδύνατο να τα προλάβω. Με τέτοια έλλειψη ελλείψεων μπορώ να πάρω απολυτήριο? Δεν μπορώ. Γι' αυτό ας μείνω, Κύριε, στην ίδια τάξη στάσιμος. Α ναι, στην ίδια τάξη στάσιμος λίγες χρονιές ακόμη. Ως πλημελούς αγνίας, Κύριε, ως ανεπίδεκτος απομαθήσεως.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως αποκάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

0: διεμερίσαντο το άρωμά μου. Μπήκε κάθιδρη, στάζοντας εξάντληση, σαν να είχε προσφερθεί καθοδόν να σηκώσει τον επαχθή ανήφορο του Χριστού. Μη νομίζεις πως δεν εξαντλεί να συμπονάς το θείον. Το μεταξωτό που κάμισό της έσταζε έμφοβο νερό εμβαπτισμένο σε επίμονο άρωμα τζαϊπούρ, θα πει πεπρωμένο. «Θες να αλλάξεις?» τη ρώτησε ο Ρωμαίος στρατιώτης. Της έδωσε ένα δικό του πουκάμισο, καθαρό, κοροϊδευτικά σιδέρωτο, μύριζε λόγχι. Και επειδή συχνά ερωτευόμαστε το φόβο μόνο και μόνο για να ξεπλύνουμε τα έσχη της δειλίας μας, όταν του επέστρεψε το πουκάμισό του, το άρωμά της είχε γατζωθεί απάνω του, είχε περικυκλώσει το γιακά, τους σώμους, είχε χτίσει φωλιά στις ραφές, αδύνατο να κατέβει. Ο Ρωμαίος στρατιώτης το χλέβαζε, το ράπιζε, το έπτυε, λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και νερό τζαϊπούρ, πεπρωμένο ευώδες κατακάθαρο. Ήταν ο στρατιώτης με τη λόγχη του, το έσυρε στο μπάνιο και το σταύρωσε ως άπλυτο εν μέσω απλήτων πετώντας το.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το πλησιέστερο. Κάτι πρωτόβγαλτα ως φαίνεται στον κόσμο και τους νόμους του πουλάκια. Και εντούτοις ήδη κουρασμένα, γιατί δεν είναι τα φτερά άπτο τι εύνοια και προνόμιο, ρωτούν εμένα. Ποιον εμένα, πού είναι το πλησιέστερο κλαδί για να κουμπίσουν. Δεν είμαστε καλά. Αν ήξερα εγώ πού είναι το πλησιέστερο, ότι έχει και βαθμό συγκριτικό το ανύπαρκτο πλησίον, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη εγώ, όλο και απαραχώρητο, και ας ψόφαγαν πουλάκια, δίκαια και προτεραιότητες, κλαδιά σπασμένα το αλληλέγγυο. Ας πάνε τα πουλάκια τη μεγάλη πείρα να ρωτήσουν, να ακούσουν ό,τι είπε και σε μένα, όταν ξεθεωμένη από κούραση άφτερη τη ρώτησα πού είναι να κουμπίσω το πλησιέστερο κλαδί. Δεν είμαστε καλά, είχε καν χάσει η μεγάλη πείρα. Αν ήξερα εγώ που είναι το πλησιέστερο, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη, όλο και απαραχώρητο, κι ας ψόφαγες εσύ, γιατί το πλησιέστερο κλαδί είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μην τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Στην ανωνυμία, πλουσιότερος.

Να γράφεις αδιάφορο που ή τι. Να βάζεις σε λέξεις ό,τι σε ζύμωσε, ό,τι σε πλάθει κάθε μέρα, ό,τι σε άλλαξε. Και να το φτύνεις πάνω στο χαρτί να ζωντανέψει, με ανάσα και σάλιο γεννημένο, κι έτσι, μέχρι το θάνατο, τη μνήμη να σπέρνεις σε οργωμένες σελίδες.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Στον κύβο που με έκλεισα, εγώ θα κάνω κύκλο και θα δραπετεύσω. Στο σπόρο που με έσπηρε, ευγνώμων την πλάτη θα γυρίσω και θα φύγω. Την άκρη του μαύρου μου παλτού για χαιρετίσματα θα στείλω, με τις φτερούγες του όλες ανοιγμένες, πριν πέσει το σκοτάδι της νύχτας που τόσο αγαπάς.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts application.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Για την ποίηση. Απαντώ στη φωνή σου, στους ανάλαφρους τόνους της ηλικίας σου. Το ποίημα δεν είναι αυτά που είπαμε, ούτε τα λίγα ακόμη που θα ζήσω. Δεν είναι αυτά που μου έδειξες αμίλητος, σαν να μην ήταν δικά σου, ούτε η δική μου ένδια μπρος στους κήπους. Κοίτα, η λέξη μόνο βγαίνει από τη λέξη και η ιδιοσυγκρασία της αναβλύζει ολόκληρη, σαν φύση. Αποτυχαίνω στην ποίηση όταν συγκεντρώνομαι στην αιώνια έκφραση του πρόσκαιρου και πληγωμένη φτιάχνω τα προπλάσματα της ανημποριάς μου. Όμως όταν συλλαμβάνω το μέλλον με χόρτα, με νεύματα, νέφη και στάχτες, όπως παλιά οι ζώδεις φύσεις των ποιητών, τότε τα ανάποδα άσπρα μάτια μου ανθίζουν σαν βολβοί και γίνονται χρησμοί οι ελαφροί σου κινησμοί της νύχτας.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ανέκδοτη. Όλοι οι καλεσμένοι του ονείρου είχαν λογικά ντυθεί, καθής με τη σκιά του και ανάριχτη μια λασπωμένη κάπα που ήφανε το θέλημα στον πρώτο αργαλιό του πεπρωμένου. Μόνο εσύ, πατέρα μου, ήσουν παραφωνία. Λευκό, απληροφόρητο κουστούμι, ολομέταξο φορούσες, το παντελόνι έτριζε μέσα στο άφθαρτό του, η τσάκιση απτόητη ολόρθη, σαν να μην ήταν χρόνια εξαπλωμένη. Τρελάθηκε, σου φώναξα, κουστούμι καλοκαιρινό μέσα στο καταχύμωνο, θες να παγώσεις κι άλλο? Ησυχίαν, είπες, μην ανησυχείς, ο καιρός εδώ είναι αδιάφορος, αδιάφορος. Κι άδειασες μονορούφι, μαύρο πάτο, το πλήρες σκόρπισμά σου. Αδιάφορος, αδιάφορος, αδιάφορος. Πολύ γνωστή μου λέξη. Κάποτε την οικέτευα.

0: δεις τα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Άφετε τα παιδεία ήσυχα. Εθνική εορτή, παρέλαση Μαρτίου, επέτειος βελτίωσης λιγάκι του καιρού. Μπλε ποδίτσες, άσπρα συννεφάκια φοράει η έθρια από μια σκόπια ημέρα. Σημεοφόρα πράσινα φύλλα, σημειωτών το έαρ. Νικητήρια παιδάκια κρατούν χάρτινες σημεούλες, κυματίζουν υπερήφανες μάνες. Κάθομαι στο άδειο παγκάκι με μια νηλιαχτίδα, παλιά μου συμμαθήτρια, όμως αυτή πώς τα κατάφερε και μένει από τότε όλο στην ίδια ωραία τάξη. Ομοβροντίες σχολείων, επέτειος νεότητος, τιμές σε ανδριάντα, όρθιος ο πυρπολιτής στη μισή του βάρκα, οικονομία στο μάρμαρο, σπατάλι ηρωισμού ή κόπηκε η έμπνευση στη μέση. Ποιος ξέρει, πολλές των εκδοχών οι ναυμαχίες. Ευτυχώς, η λέξη ελευθερία χαραγμένη στο σώο ήμιση της βάρκας ευανάγνωστα επιπλέει και βυθίζει τα εχθρικά τεράστια κύματα της ακινησίας. Καθηγητής στεφανώνει το άγαλμα και εγώ το προεόρτιον. Μαθητή, υποκειμενικό και το ένδοξο.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Δεν το βλέπεις πως η μέρα φεύγει γοργά? Όλη η μουσική ήταν μέσα στα έμορφα της μάτια. Ο δρόμος προς την αγάπη είναι νυχτερινός. Το δωμάτιο ήταν ένας μεγάλος κήπος γεμάτος μουσική και ζωγραφιές.

κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: το διαζευκτικόν «Η». Με έκλεισε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε, εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο, τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη, και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή, πού να ξέρω, και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες, και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα, από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη, πού να ξέρω, μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα, εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνεί το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.

Η γλυκυτάτη αβεβαιότης. Τρισάγια κάθε τόσο για να δοθεί η υπηκότητα νεκρού στον και κοιμημένων δούλων σου. Ύψιστε, τι εννοείς, άλλο νεκρός και άλλο δούλος? Και από πότε επιτρέπεται να κοιμούνται έτσι βαθιά ατιμόρυτοι οι δούλοι των και κοιμημένων δούλων σου? Θεέ μου, αν επελευθερώνει ο θάνατος, όπως μας το υπόσχεται παρήγορη η γλυκυτάτη αβεβαιότης, εσύ γιατί τον θες ντε και καλά δουλέμπορο των και κοιμημένων? Περί ύπνου πρόκειται, κύριε? Μα του κολλάει η ύπνος του νεκρού, έτσι εύκολα νιστάζει η απώλεια της ζωής? Εδώ εμείς δούλοι του απάνω κόσμου ακόμα, κι όμως ποιος κλείνει μάτι αν δεν τον ανουρίσει, όπως ξέρει μόνο η γιαγιά του η βεβαιότης, με τη γλυκιά της ρόδινη αφύπνιση? Κύριε, μήπως όταν ενέκρινες αυτούς τους ανελαίητους ανταγωνιστικούς ψαλμούς ήσουν ακόμα άνθρωπος?

0: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόν αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Η φυσαρμόνικα. Είσαι στο βάθος και σ' ακούω που τραγουδάς. Είσαι το βάθος, μέσα σου κρυμμένος μένω. Η φυσαρμόνικα που φτάνει ως εμάς, κρατάει στο χέρι της δρεπάνι ακονισμένο. Όλα τα πράγματα που δεν θα δω γελούν σαρδόνια. Λάμπες φθορείου μου φωτίζουνε τον ύπνο. Ο ύπνος κόλαση, κυδρόταστα σεντόνια. Σε τρώω, με τρως, με κυροπήγια στο δείπνο. Α, πόσο οι μέρες με βαραίνουν, τις βαραίνω. Με τυρανάνε τα ενθύμια και ο θυμός. Πόσο στυφώ, το σ' αγαπώ, σε στόμα ξένο. Πόσο σπασμένος των ποιημάτων μου ο ρυθμός.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Λέει η Πηνελόπη. Δεν ήφαινα, δεν έπλεκα. Ένα γραφτό άρχιζα και έσβηνα κατά από το βάρος της λέξης, γιατί εμποδίζεται η τέλεια έκφραση όταν πιέζεται από πόνο το μέσα. Και ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου, απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται. Σβήνω, σχίζω, πνίγω τις ζωντανές κραυγές. Πού είσαι? Έλα, σε περιμένω. Ετούτη η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Και ξαναρχίζω το πρωί με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια να στεγνώνουν στον ήλιο. Δεν θα είσαι ποτέ εδώ με το λάστιχο να ποτίζεις τα λουλούδια, να στάζουν τα παλιά ταβάνια φορτωμένα βροχή και να έχει διαλυθεί η δική μου με στη δική σου προσωπικότητα, ήσυχα, φθινοπορεινά. Η εκλεκτή καρδιά σου, εκλεκτή γιατί τη διάλεξα, θα είναι πάντα αλλού. Κι εγώ με λέξεις θα κόβω τις κλωστές που με δένουν με το συγκεκριμένο άντρα που νοσταλγώ, όσο να γίνει σύμβολο νοσταλγίας ο Οδυσσέας και να αρμενίζει τις θάλασσες στου καθενός το νου. Σε λυσμόνω με πάθος κάθε μέρα για να πληθείς από τις αμαρτίες της γλύκας και της μυρουδιάς και ολοκάθαρος πια να μπει στην Αθανασία. Είναι σκληρή δουλειά και άχαρη. Μόνη μου πληρωμή αν καταλάβω στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία, τι απουσία ή πώς λειτουργεί το εγώ στην τόση ερημιά, στον τόσο χρόνο, πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο. Το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του, σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι σαν να το πελεκάνε, ποτέ άρρωστο και πότε ερωτευμένο, ελπίζοντας πως ό,τι χάνει σε αφή κερδίζει σε ουσία.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων. Και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Στο πλοίο. Μικρόσωμο νεαρό ζευγάρι. Εκπατρισμένη των ματιών η καταγωγή. Κάπου στην επιβίωση θα δουλεύουν. Φημίζεται για την αξιοσύνη της η υποταγή. Με άδεια καλοκαιρινή. Ελεύθερα τώρα τα χέρια νοικοκυρεύουν τα παραμελημένα χάδια τους. Θαυμάζω τι επιδέξια ξαπλώνουν τα δάχτυλα στου παιχνιδιού τους στο κρεβάτι, σφιχτά δεμένα, σαν να πλέκουν γελαστά καλαθάκια, με πόθους συστροφή τα γεμίζουν, τα ξυλώνουν και απ' την αρχή τα πλέκουν. Σαν να κουράστηκε τώρα ο νέος, ίσως απ' την πολλή ελευθερία της πλοκής, λίκνιζε χαρούμενα και το πλοίο, γέρνει και αποκοιμιέται πάνω στο αριστερό του σκουλαρίκι. Ξύπνια εκείνη ακόμα, κοιτάζει για λίγο το κοιμισμένο χέρι του και αργά, προσεκτικά, μην το ξυπνήσει, στον ώμο της το φέρνει και απάνω του γέρνοντας γλυκά κι αυτή αποκοιμιέται. Τι εύχριστο μαξιλάρι αγάπη, κατάλληλο για κάθε ταξίδι του πόνου στο σώμα, για κάθε ηλικία όνειρα, για κάθε είδους νύστα, απαραίτητο για το σπίτι, για το στοχασμό, για το λεωφορείο, για το πλοίο και για ό,τι μας πνίγει.
2: Enjoy and relax with the music on radioart.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite radio art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η αυτοψία. Λοιπόν, ευρέθηκε ο χρυσός της Λιόριζας να χυσταλάξει στα φύλλα της καρδιάς του. Και από τις τόσες φορές όπου ξαγρύπνησε, σημά στο κυροπήγιο, καρτερώντας τα χαράματα, μια πειράδα παράξενη του είχε αρπάξει τα σωθικά. Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η κιανοπή γραμμή του ορίζοντα έντονα χρωματισμένη και άφθονα ίχνη γλαυκού μέσα στο αίμα. Οι φωνές των πουλιών που είχες ώρες μεγάλης μοναξιάς αποστηθήσει φαίνεται να ξεχύθηκαν όλες μαζί, τόσο που δεν εστάθη βολετό να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος το μαχαίρι. Μάλλον η πρόθεση άρκεσε για το κακό που τ' αντίκρισε, είναι φανερό, στη στάση την τρομακτική του αθώου. Ανοιχτά περήφανα τα μάτια του και όλο το δάσος να σαλεύει ακόμη πάνω στον ακυλίδωτον αμφιβληστροίδη. Στον εγκέφαλο τίποτε παρέξ μια ηχό ουρανού καταστραμμένη. Και μονάχα στην κόγχη από τα αριστερό του αυτή λίγη λεπτή ψηλούτσικη άμμο καθώς μέσα στα όστρακα, όπου σημαίνει ότι πολλές φορές είχε βαδίσει πλάι στη θάλασσα κατάμονος με το μαράζι του έρωτα και τη βοή του ανέμου. Όσο γι' αυτά τα ψήγματα φωτιάς πάνω στην ύβη δείχνουν ότι στα αλήθεια πήγαινε ώρες πολλές μπροστά κάθε φορά όπου έσμιγε γυναίκα. Θα έχουμε πρώιμους καρπούς εφέτος.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

Εφόλης της ύλης. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Τα φύλλα είναι πράσινα. Ο Έκτορας δασύνεται. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι. Οι Αχαιοί κατέβηκαν το 2000 π.Χ. Ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη. Τα ζώδια είναι 12. Ο Έντισον εφεύρε τον φωνόγραφο. Τα πράγματα διακρίνονται σε κινητά και ακίνητα. Η Φάλαινα γεννάει φαλενάκια. Ο Μάρξ υπήρξε γόνος αστικής οικογενείας. Η Αγκινάρα τρώγεται. Ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά. Δεν ξέρω πού να σταματήσω.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων, και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντάς τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Στη στάση του λεωφορείου στέκει υπομονετικά η περηφάνεια σου. Ντυμένη ένα τριμμένο γκρι κουστούμι. Μυρίζει άνοιξη. Και ένα ποδήλατο ξεχασμένο πλάι σου, το ίδιο ασάλευτο όπως το χαμόγελό σου.

Τα γραπτά πετούν. Ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτο. Αυτός που δεν του πέρασε ποτέ από το νου πως τα πτερόεντα πετούν, κουρνιάζουνε σαν τρομαγμένα πάνω στα γραπτά, μήπως και βρούνε τρόπο κάπου να τρυπώσουνε, να μείνουν όπως μένουν τα αιώνια όλα στον αιώνα. Πτερόεντα είναι, αφελή, τι να σκεφτούν. Όμως ετούτα εδώ, τα αιώνια, δεν ξέρουνε για πόσο μόνο θάλει μια αιωνιώτης, και αγάλλονται το νοματάκι τους χαράζοντας βαθιά στην πιο πολύτιμη, άπευθη, λιδία των πάντων, λύθη.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: εν συνεχεία. Μέρες, μέρες να χτυπήσει το τηλέφωνο, μήνες, χρόνια, δεν ηχείς. Εκλήθη ο εμπιστός μου ο Ριλά, μου έκανε ακουόγραμμα, μια χαρά μου λέει, ακούς, τι σε έπιασε. Εκλήθη εν συνεχεία ξανά ο τεχνικός, δεν χτυπάει, του είπα. Σε ξεβίδωσε, σε έκανε φίλο και φτερό, καλώδια, μπαταρίες, λάδωμα στη φωνή σου, εντάξει συσκευή. Η ζημιά είναι από μέσα. Στο είπα και την άλλη φορά, θριαμβολόγησε ο ηλεκτρολόγος. Έχει βλάβει επαφή, πρέπει να σκάψω. Άστο, αφού είναι επαφή, θα σκάψω εγώ, ξέρω να τη θάψω. Δεν είναι τίποτα, ξέρω.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον ώμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα.

0: που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.
1: Στο πλοίο. Μικρόσωμο νερό ζευγάρι. Εκπατρισμένη των ματιών η καταγωγή. Κάπου στην επιβίωση θα δουλεύουν. Φημίζεται για την αξιοσύνη της η υποταγή. Με άδεια καλοκαιρινή. Ελεύθερα τώρα τα χέρια νοικοκυρεύουν τα παραμελημένα χάδια τους. Θαυμάζω τι επιδέξια ξαπλώνουν τα δάχτυλα στου παιχνιδιού τους στο κρεβάτι, σφιχτά δεμένα, σαν να πλέκουν γελαστά καλαθάκια. Με πόθους συστροφή τα γεμίζουν, τα ξυλώνουν και απ' την αρχή τα πλέκουν. Σαν να κουράστηκε τώρα ο νέος, ίσως απ' την πολλή ελευθερία της πλοκής, λίκνιζε χαρούμενα και το πλοίο, γέρνει και αποκοιμιέται πάνω στο αριστερό του σκουλαρίκι. Ξύπνια εκείνη ακόμα, κοιτάζει για λίγο το κοιμισμένο χέρι του και αργά, προσεκτικά, μην το ξυπνήσει, στον ώμο της το φέρνει και απάνω του γέρνοντας γλυκά κι αυτή αποκοιμιέται. Τι εύχριστο μαξιλάρι αγάπη, κατάλληλο για κάθε ταξίδι του πόνου στο σώμα, για κάθε ηλικία όνειρα, για κάθε είδους νύστα, απαραίτητο για το σπίτι, για το στοχασμό, για το λεωφορείο, για το πλοίο και για ό,τι μας πνίγει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Υπάρχει ένας μύθος που αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο ψέμα. Τους είδαν, λέει, γελαστούς και χορτάτους στα πρόθυρα μιας καινούργιας ζωής.

0: Σεμί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τακούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τα αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Κάποιος κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα. Το βιβλίο ανοιγμένο στα γόνατα. Το μυαλό κλειστό στα γεγονότα. Πάνω από τις γλάστρες του βασιλικού υψώνεται ο Κισός. Ρίχνει τα φύλλα της η ροδακινιά. Γραμμή τη γραμμή, σελίδα τη σελίδα, αναπτύσσεται εξίσου σιωπηλά η οριζόντια πρόοδος της αναγνώσεως.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Δισκοτέκ. Τη νύχτα ανοίγει ένα υπόγειο μουσικές και φώτα από την ήριδα του μαύρου. Εκεί χορεύει, λιώνει τα στιφά στα φύλλα της χαράς. Φυσάει να πυρώσουνε τα κάρβουνα στον κύκλο και οι πυροβάτες της λατρείας του που μέθησαν ξανά γυμνοί συντρίβουν τα γυαλιά της λογικής, με αίμα τυπώνουνε στην πίστα τα πατήματά τους. Α, α, πηδάει μέσα τους, πηδάει ανάμεσά τους ο μάγος με λυγμούς, με αλαλαγμούς, χωρίς κανένα κόκαλο, χτυπώντας το ρυθμό. Ωραίος, τεράστιος, με πέτσινα στενά και μαλισίδες.

0: μοδί στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης, αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο, με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Εκείνος ο άνθρωπος της βροχής δεν θα ξαναπεράσει. Κάποιοι μουρμούρισαν κρυφά μια σύντομη ιστορία, τον είδαν λέει στο σταθμό, άλλοι στο λιμάνι. Το σίγουρο είναι πως κανείς τους δεν λέει την αλήθεια και πως πάντα παραμένουν υφάλοι σε αυτή την εκδοχή.

Υπάρχει ένας μύθος που αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο ψέμα. Τους είδαν, λέει, γελαστούς και χορτάτους στα πρόθυρα μιας καινούργιας ζωής.

0: Μικροί υπότες, χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι, μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο, μέσα αυτή την τεράστια πόλη, μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί, ηρωικοί υπότες.
1: Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε κοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε ποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανά ανοίγει, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η πρώτη εντύπωση. Άψογη η εκτύπωση. Γνήσιο χαρτί κόντακ, ζωντανά χρώματα. Σωστή η γωνία λήψεως και ο φωτισμός. Αναμφισβήτητα, αναγνωρίζω τον εαυτό μου στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όμως, το σκοτάδι που μόνιμα κατοικεί στα μάτια βγήκε καστανού χρώματος. Η δίνη του στόματος έχει περιοριστεί σε δυο κόκκινα χείλη. Αυτά τα καλοκτενισμένα μαλλιά δεν αντανακλούν επουδενή την αταξία στο κεφάλι μου. Και αυτό το μονίμως χαμογελαστό πρόσωπο, πώς να το πω, ασυστόλως ψεύδεται, αγαπητοί μου φίλοι.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν το θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές, και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Το διαζευτικό «Η». Με έκλεισε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο, τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη, και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή, πού να ξέρω. Και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα. Από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη, πού να ξέρω. Μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το βλέμμα σου δεν έδισε. Θα πάω στον ήλιο να το δω που φέγγει. Θα πάω στα μάτια σου να κελαϊδίσω. Δεν θα μιλάς. Δεν θα μιλάς ποτέ σου. Δεν θα γελάς. Δεν θα γελάς ποτέ σου. Θα σε φιλώ και θα φιλάς τον ήλιο. Δεν θα με μέλει αν δεν φιλάς εμένα. Θα σε φιλώ και θα πετάς στον ήλιο. Θα σ' αγαπώ και θα σε βλέπω εντός μου. Σαν να μην έχεις πια να κελαϊδήσεις. Σαν να μην έχεις πια φωνή σου μέσα. Σαν να μην έχεις πια το πρόσωπό σου. Κι όμως να τρέχεις με το πρόσωπό μου, με τη φωνή μου να σηκώνεις χώμα στον ήλιο. Να το ρίχνεις τραγουδώντας.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια ολόκληρους στίχους ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, 2 μέτρα γης για να ταφούν.

εν συνεχεία. Μέρες, μέρες να χτυπήσει το τηλέφωνο, μήνες, χρόνια, δεν ηχείς. Εκλήθη ο εμπιστός μου ο Ριλά, μου έκανε ακουόγραμμα, μια χαρά μου λέει, ακούς, τι σε έπιασε. Εκλήθη εν συνεχεία ξανά ο τεχνικός, δεν χτυπάει, του είπα. Σε ξεβίδωσε, σε έκανε φίλο και φτερό, καλώδια, μπαταρίες, λάδωμα στη φωνή σου, εντάξει συσκευή. Η ζημιά είναι από μέσα. Στο είπα και την άλλη φορά, θριαμβολόγησε ο ηλεκτρολόγος. Έχει βλάβει επαφή, πρέπει να σκάψω. Άστο, αφού είναι επαφή, θα σκάψω εγώ, ξέρω να τη θάψω. Δεν είναι τίποτα, ξέρω.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως αποκάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει, και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

0: Κωνσταντίνου και Ελένης. Κύριε, σου έφερα το πρόσφορο, ζεστή ακόμα η σάρξ με σφραγίδα. Εδώ το χαρτονόμισμα να δώσεις κάτι στο κερί που σου διαβάζει ο Δυρμούς εν περιλήψη. Και εδώ είναι το χαρτί με των ψυχών τα ονόματα. Όσα μπορείς αγίασον. Για την Ελένη κυρίως ενδιαφέρομαι. Ήτανε κάποτε η μάνα μου. Τώρα δεν ξέρω τι συγχωνεύσεις έκανες. Αν σε κοινό αυλάκι ρέει το ίδιο αίμα με το ξένο. Αν το αδειάζεις ως απόβλητο εκεί που ιδρεύονται οι πίστης. Αν το επεξεργάζεσαι βαφή για τα τριαντάφυλλα. Βαφή για τον θυμό των άειλων πραγμάτων. Να ρίχνεις καμιά στάλα από δάφτο στο μαύρο που είναι οι πληγές. Αίμα δικό τους είναι. Ελένη, να στη δείξω, μην την μπερδέψεις με άλλες, έτσι που κατάργησες τα επίθετα, κατάργησες τις ανομοιότητες. Μόνο διακριτικό που τους απέμεινε είναι πόσο τους ξέχασαν και πόσο ακόμα τους θυμούνται. Αλλά αυτό εσένα μάλλον σε μπερδεύει. Το έργο σου εσύ το αναγνωρίζεις από το ευδιάκριτο εκείνο αδιακρίτος. Ελένη, Ελένη, άσε τον Αθανάσιον, τον έχω αναλάβει εγώ αυτόν, τον αναπαύω εγώ αυτόν σε πουπουλένια κλάματα. Τη μάνα μου αγίασον. Έλα πιο κάτω να στην δείξω. Είναι εκείνη η σειρμάτινη φουρκέτα. Διχαλωτή εωρείτε σαν κεραίες σβησμένου αποτυπώματος μικρού σαλιγκαριού. Έτσι έζησαν τα λιγοστά μαλλιά της, γυροφέρνοντας το σχήμα ενός κότσου ίδιος με ασθενικό σαλιγκαριού καβούκι που όλο ξεγλιστρούσαν και κατέρεαν αδύναμη οι κύκλοι του απ' την περιέλιξή τους. Και η φουρκέτα, συνέχισε μάνα για λίγο εσύ να τρέξω εγώ να πιάσω τον κρυφτούλη ήχο της πτώσης άφθαρτα όπως χτυπά επάνω στην πλακόστρωτη την πατρική επιφάνειά μου. Αυτή είναι, δες την καλά. Κοίτα μη μου αγιάσεις ξένη μάνα και γίνει τώρα ιστοργική ορφάνια μου μετά από τόσα χρόνια μητριά μου.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

μέσα από τη ζωή της. Σε έναν τόπο κενό, μα δεν πικραίνομαι. Μέσα από τη ζωή της βγαίνει μια άλλη ζωή, πιο αβέβαιη από την πριν, μ' άφωνα ζώα να στέκουν γύρω και να κοιτούν το σώμα της, σαν να ήταν πηγάδι με λιγουλάκι νερό στο βάθος να λιμνάζει. Κανένας τρόμος δεν τη σταματά, ούτε ο θάνατος. Τον τοποθετεί εκεί όπου αυτή δεν θα είναι. Πιο σημαντικό αν φτάσει στο τέλος να χωρέσει κάτι από τη φύση. Σαν έναν εραστή που πολεμάς να μπεις με στο ρυθμό του και με μια κίνηση πουθενά να μην πηγαίνετε οι δυο σας, παρά πίσω στη θάλασσα του «Είμαι». Χάρη τότε στην ευστροφία που χαρίζει αυτή η ακραία άσκηση κρυμμένη μες στο χρόνο,

0: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε κοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε όποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανά ανοίγει, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει, και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

1η Φεβρουαρίου σήμερα και η πρώτη βροχούλα του μήνα μαζεύει ήσυχα ήσυχα τα νερά της στη βεράντα. Στάλα στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολή ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγωρα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως αποκάλπικους που δεν με είχανε πραγματικά διαβάσει, και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

0: οδεί από χάσματα. Τώρα μεγάλωσα και μου είναι αδύνατο να φανταστώ μια αναλφαβήτα που να ξερνάει τα σύμφωνα και να κρατάει φωνή εντά τα γράμματά της όλα. Οι άκυνθοι χωρίς τα θήτα και τα νί τους πώς να ανθίσουνε σε σκοτεινό παρτέρι ακούσματος ως ασυνήθιστο επιφώνημα πτώσης. Οδεί από χάσματα. Ιά-Ι-Ι. Να μπαινοβγαίνει ο άνεμος στο στήθος. Ιά-Ι-Ι. Καθώς μωρό που μόλις έσκασε από τ' αυγό του έσκουζε στη μητρική του διάλεκτο της μήτρας «Οα, οα», σπαρακτικά κι ας μην το ξέραμε «Οα, οα», μόλι τη γενετήσια δύναμη των φωνιέντων.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Είναι κάτι σταγόνες που δεν στέγνωσαν ποτέ πάνω στο λινό σου πουκάμισο. Το σύννεφο που χρόνια μας απειλεί, το λεωφορείο που δεν θα έρθει στην ώρα του, πιο πίσω το χαμόγελό σου διάπλατα ανοιγμένο στο φακό του πλανόδιου φωτογράφου. Τώρα το κατάλαβες κι εσύ, 10 χρόνια μετά. Πάντα η βροχή θα μας καλάει τα σχέδια, το σύννεφο, το λεωφορείο, ο φωτογράφος, η ίδια ιστορία.

Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».

και η γαλήνη του ήταν όλο πτυχές, σαν τα χοντρά μεταξωτά στους πίνακες των Ολλανδών. Φαντάστηκε η Γιαννούσα τις ώρες της σωτηρίας του, βουτυγμένες στο λάδι και στη σιωπή, και τους μοναχικούς του περιπάτους, ξυστά στην ολόδρωση του πειρασμού χαράδρα. Κι όπως η πολική αρκούδα με το λίπος οράμα του κορμιού της αντέχει το κρύο, γιατί στην παγωμένη τρύπα της μιμείται το θάνατο, του δω η ψυχή, μες στον γκρίζο σάκο του μυαλού μιμείται το απόλυτο για να αντέξει τη ζωή. Μόνο τα κλάματά του ακούγονται τη νύχτα στο φεγγάρι και οι κλιματσίδες που σπάν σαν γονατίζει.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα. Πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ, πλάι σου, μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Ο Σκιούρος απαντάει στη γυναίκα. Σε πιάσα στον ύπνο και ήσουν ζεστός. Από τη φαντασία στη στέρηση κάνω κι εγώ τους πίδους μου. Κι όλες οι έρευνές μου για τροφή και οι πιο μάταιες συνοδεύονται από φουντωτές κινήσεις. Όμως τις μαύρες μέρες, όταν το άφθαστο ύψος γίνεται η μόνη δυσβάσταχτη αλήθεια, εκδηλώνεται ο ποντικός εαυτός μου και κοροϊδεύει το γαλάζιο δωμάτιο που πάω να διασχίσω. Μια ακόμη άσκηση μου μένει πια να μάθω, λέω τότε για να πάρω θάρρος, η μνήμη. Αν θυμηθώ του καρπού την εσωτερική ιστορία, θα έρθει ξανά η γεύση του χωρίς να τον ανοίξω. Γιατί μνήμη και όνειρο στα ζώα είναι ένα. Δες πως με το σούρουπο χώνουν τα τριχωτά τους πρόσωπα στα φύλλα βαθιά στην άμμο, κάτω από τα χώματα και στο νερό μέσα λουφάζουν. Στην ουράνια ησυχία της σκέψης τους βγαίνει από την κρυψώνα της η ποίηση και περπατάει ανάμεσά τους. Ονειρεύονται ή θυμούνται τότε το μητερό και μοχθηρό εχθρό τους να τρέχει αγαθά πάνω στα κύματα και όλα τα φαγητά της φύσης να λάμπουν γυμνά, χωρίς περίβλημα. Κοιμούνται και θυμούνται, ξυπνούν και ξεχνούν, μα πάντα φτιάχνουν τα 24 ώρα ποίηματα της ζωής τους.

Σπρώξανε την ασπρόσκονη, γοργοφέρανε το φεύγαν, οριοθέτησαν την εξέλιξη, τώρα κινδυνεύεις. Παγκοσμιοθέσανε την άγνοια, επέβαλαν την αλλαγή, οι δουλείες του χθες γέννησαν την αρία φυλή του αύριο. Αντίς Αμπέμπα, γενετικώς τροποποιημένη, Νάπολη, εντελώς μεταλλαγμένη, Αλεξάνδρεια, με χημικά εμβολιασμένη, Μονεμβάσια, πήραν το κάστρο πήραντο, Σύντρα, δυστυχώς απεβίωσεν. Ακόμα κινδυνεύεις.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Στους κριτικούς. Η ποίηση απαντάει στους κριτικούς με ποίηση, όπως η φύση στους σοφούς σαν φύση, και ένα τεράστιο κύμα διαφορίας καβαλάει τα κράσπεδα, σαρώνοντας τις πολιτείες από τους μάταιους στίχους. Άλλοτε λέω, οι στίχοι είναι τα στάχια που θέρισαν ελισσόμενες μέρες και παίρνοντας φωτιά ξεκίνησαν στον ηρώδη ουρανό. Λυπάμαι που μάλλον μιλάω μια γλώσσα νεκρή. Δεν πιστεύω βεβαίως σε Ανάσταση. Πιστεύω εν τούτης με πάθος στο θάνατο.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το σώμα είναι η νίκη και η ήττα των ονείρων. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν ασύστολο σαν το νερό σηκώνεται από τον ύπνο με κοιμισμένα ακόμη τις βουλές, τα τόσα τα σημάδια, τους σκούρους ελαιώνες του ερωτευμένους δροσερούς μέσα στη χούφτα. Το σώμα είναι η ήττα των ονείρων σαν κοίται μακρύ και αδιανό να φωνάξεις μέσα ακούς την ηχό. Με τις ανεμικές τριχίτσες του, ανέραστο από το χρόνο, βογκάει, πλήγεται, μισεί την κίνησή του, ξεθοριάζει σταθερά το αρχικό του μαύρο, ξυπνώντας, ζεύεται την τσάντα, από δάφτη κρέμεται μαρτυρικά, ώρες μέσα στη σκόνη. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων, όταν βάζει το ένα πόδι μπρος το άλλο και κερδίζει το συγκεκριμένο χώρο, έναν τόπο. Με τράνταγμα βαρύ, θάνατο. Όταν το σώμα κερδίζει τον τόπο του με θάνατο στην πλατεία, σαν λύκος με ρίγχος καυτό, ουρλιάζει το θέλω, δεν αντέχω, φοβερίζω, ανατρέπω, πεινάει το μωρό μου. Το σώμα γεννάει το δίκιο του και το υπερασπίζεται. Το σώμα φτιάχνει το λουλούδι, φτύνει το κουκούτσι θάνατο, κατρακυλάει, πετάει. Ακίνητο στροβιλίζεται γύρω από την καταβόθρα κίνηση του κόσμου. Στο όνειρο το σώμα θριαμβεύει ή βρίσκεται γυμνός στους δρόμους και υποφέρει. Χάνει τα δόντια του, τρέμει από έρωτα, σκάει γη του σαν καρπούζι και τελειώνει.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

Φτιάχνουμε βάθρα ειδώλων και δεν ξέρουμε τι να στήσουμε πάνω τους. Κάποιοι τα τυλίγουν με πλαστικές σημαίες συγκεντρώσεων.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Υπό το μηδέν. Τρέμεις, βροχή. Σε φοβέρεις ο μετεωρολόγος ότι θα γίνεις αύριο χιόνι? Εμάς να δεις. Θα λιώσετε, προβλέπει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Έχασκε, κοιτάζοντας με θαυμασμό τα αστέρια. Όταν είδε ένα από αυτά να πέφτει, έκλεισε ασυναίσθητα το στόμα και κατά λάθος το κατάπιε. Από τότε, όλοι τον ονομάζουν ο Φωτεινός Κύριος.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Η σκέψη ανήκει στο πένθος. Εγκαταλείπω ξανά τη σιωπή της ψυχής μου και μπαινοβγαίνω στα εκοφαντικά λιθογραφία του τίποτα. Πέτρινοι κύλινδροι αλέθουν συλλαβές, να μη μας λείψει το επιούσιο ποίημα. Μαύρο ψωμί με μαύρο αλεύρι. Αναρωτήθηκε άραγε κανείς γιατί στο τύπωμα βγαίνουν οι λέξεις μαύρες? Ποια γενετήσια κλίση αποφάσισε πως είναι πένθος κάθε σκέψη? Ποιο ένστικτο ρίχνει χαστούκι στα εύωσμα παιδιά της σημειολογίας που άφησαν σκανδαλωδώς να τους ξεφύγει το εμφανές? Προσποιούμενο συχνά συγκινήσεις, κατάντησα ευαίσθητος. Και με τη χέρια να ζυμώσεις τώρα το ψωμί, με τι κουράγιο να τελειώσεις ποίημα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ήταν ένα μαύρο, αναποδογυρισμένο κουτί. Το σήκωσε, άνοιξε την ομπρέλα του και προχώρησε στον ασπρόμαυρο δρόμο. Ο άνθρωπος με τα γκρι, στη διάφανη βροχή, με το μαύρο κουτί, που έφεγγε από την τσέπη του γαλάζιο.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Εσύ, αν σε πω γκόμενα, θα σε αφανίσω. Αν σε πω αγάπη μου, θα φανιστώ. Ηλεκτρικό πουλί στα χείλη της αβύσου. Δάσος πυκνό που το περνάω σφυρίζοντας.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένο στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Η Ελλάδα ταξιδεύει με 40, σαν το παπάκι στην παραλιακή. Η μέγιστη δυνατή ταχύτητα συμπίπτει με τη δυνατότητα του ερωτευμένου βλέμματος να καταγράφει, να χορταίνει, να θυμάται. Το φως στις ελάχιστες αποκλίσεις του, τον κυματισμό της θάλασσας και τη φορά του ανέμου. Η Ελλάδα και ο συνεπιβάτης της που την αγκαλιάζει κλείνουν τα μάτια τους ταυτοχρόνως. Δεν θα μάθει ποτέ τι ήταν αυτός για εκείνη, ούτε εκείνη πόσα πολλά της χρωστάει. Χάρη στις χαμηλές ταχύτητες, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το σούρουπο προς το σούνιο ή στην επιστροφή μπορεί να διαρκέσει ολόκληρη ζωή.

κατά νερά της στη βεράντα. Στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολή ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγωρα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε είτε έπαιζες είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στου αχαίροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

Όνειρο. Τα δέντρα φιλοροούν. Τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φιλοροεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

η επιλεκτική αιωνιώτης. «Πίστεψέ με, θα σ' αγαπώ αιώνια», επαναλαμβάνει κάθε λεπτό ο θάνατος στην αιωνιότητα. Και εκείνη βογκώντας από δυστυχισμένη βεβαιότητα, «Αχ, γιατί να μην είσαι ψεύτης τον καταργέτη».

Στο χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξω βγες. Άγγιξε τα γυμνά κλαδιά. Ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές. Χαίδιψε τα εξογκώματα στον κορμό. Κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Μητέρα του κάτω ορόφου, στα παιδιά μου. Ερήφθη η μετακόμιση, κύβος άδειο στο σπίτι επάνω. Μπήκανε σε τεράστιες κούτες, η βελόνα κυκλωστή που έραβε τα σπλάχνα βήματα, τους απογόνους θορύβους στον ποδόγυρο της καθησύχασής μου. Τι τέκνο στοργικό το καζανάκι, πως κατέβαινε τρέχοντας τη νύχτα επάνω μου να το αφουγκραστώ. Κούτες, δέματα, μπόγοι δεθήκανε καλά με τον κομμένο ομφάλιο λόρο. Δεν γινόταν άλλο, δίχως ανελκυστήρα, γκαράζ, χωρίς βεσέ προπάντων, ολόκληρη τετραμελής δικαιολογία, πολύ παλιάς κατασκευής η μάνα. Λίγες οι ζημιές, σπάσανε κάτι χρόνια μεταχειρισμένα και ελάχιστα επόμενα και βέβαια θρύψαλα το λάθος να νομίζεις πως τα γκολ θα είχαν εσαΐ τερματοφύλακα μόνο την ακοή σου, ότι η Μπάρμπι θα μεγάλωνε δεμένη στους παραλογισμούς σου, πως δεν θα στέρευε ποτέ τις ροζ κορδέλα στο ποτάμι, θα ψήλωναν στις όχθες του κι άλλο τα καταπράσινα που φύτεψες κοτσίδια να κάθονται στο θαλερό τους ίσκιο τα άσπρα σου μαλλιά. Το νόμιζες ακίνδυνο το πειρατικό Playmobil καράβι, σαν να μην ήξερες πως το έχουνε παιχνίδι να φεύγουν τα οικεία, σαν να μην είχαν κι άλλοτε βροντίξει με παιδική συναρμολογούμενη ευκολία κανόνια και πλώες υπό ενήλικη σημαία. Μαζεύω από χάμω παρατημένα μικροπράγματα, μην τα πατήσει η αντίχηση και σπάσω. Μικρές αποχαιρετιστήριες μπαλίτσες κανονιού, σαν χοντρό πιπέρι, πιπέρι, πιπέρι στο στόμα, στα κακά λόγια του χωρισμού. Τον ήπιο θερμόμετρο, μέρες ξεχασμένο στις ιστορίες την απείρετη μας χάλη, το πινελάκι που βάφει τα ματάκια της κλαμμένα, η κουκλίτσα λύπη, κουρέλι τη μαύρη μπέρτα του Σούπερμαν. Μην το αποκλείς. Κι άλλες φορές κουρέλι η αντοχή, κι όμως αποκαλύφθηκε υπεράνθρωπος.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η λιποταξία της Χιονάτης. Έτσι, χωρίς ποτέ να μου διαβάσεις παραμύθια, όπως χωρίς σε μεγαλώσανε και σένα σπαρτιάτικα, ενώ καλοπερνούν τα ψέματα και ψέμα ότι τρέφονται με μέλανα ζωμό. Τρέφονται με ανάγκες μας, ανώτερες και από βασιλικό πολτό. Σε νυχτωμένο δάσος σε άφησε ο ποιος και εσύ δεν ρώτησες ποτέ κανένα παραμύθι πώς να διαφύγεις και από πού. Και μόνο φόβοι δίνανε στους φόβους σου κουράγιο εκεί αμετακίνητη να μένεις στου ανέμου τα μουγκρίσματα τη νύχτα όσο ξέσκιζε των δέντρων τα κλαδιά, τα ότα και τα χρόνια. Έτσι ακριβώς μεγάλωσες και εμένα, σπαρτιάτικα, με νυχτωμένου δάσους τον μέλανα ζωμό. Δεν με έστειλες ποτέ σε παραμύθι να διαφύγω από πού. Κι εγώ, όπως εσύ, ποτέ δεν διανοήθηκα σπιτάκι φωτισμένο στο βάθος να διακρίνω. Ποτέ δεν μπήκα στη σιωνά της τη δανική οδό. Δεχώθηκα ποτέ σε ξένη σούπα να κοιμηθώ. Ούτε ξεπαγιασμένη καταβρόχτησα μικρόσωμο κρεβάτι με νάνου σκεπασμένο για να κρατιέται ζεστούλο. Μάνα, λες να είναι κληρονομική η πραγματικότητα.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Η Ελλάδα ταξιδεύει με 40, σαν το παπάκι στην παραλιακή. Η μέγιστη δυνατή ταχύτητα συμπίπτει με τη δυνατότητα του ερωτευμένου βλέμματος. Να καταγράφει, να χορταίνει, να θυμάται. Το φως στις ελάχιστες αποκλίσεις του, τον κυματισμό της θάλασσας και τη φορά του ανέμου. Η Ελλάδα και ο συνεπιβάτης της που την αγκαλιάζει κλείνουν τα μάτια τους ταυτοχρόνως. Δεν θα μάθει ποτέ τι ήταν αυτός για εκείνη, ούτε εκείνη πόσα πολλά της χρωστάει. Χάρη στις χαμηλές ταχύτητες, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το σούρουπο προς το σούνιο ή στην επιστροφή μπορεί να διαρκέσει ολόκληρη ζωή.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.

αγριόχινες. Δεν είχες τύχει σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη, τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: Το Bled Vermeer. Το Bled Vermeer σαν μαχαίρι κόβει και να σηκώνει μια-μια τις τρώσεις του είναι ως τα βάθη. Εκεί που ο ερωτευμένος και ο γερωμένος δεν διχάζονται σε στιγμιαίο και αιώνιο, αλλά ερωτεύονται ολόκληροι τους αγγέλους. Α, το μπλε του Βερμίρ, πώς ενεργεί στο κτίνος και το ευλογεί, σαν άρχεται από κάτω και όμως στεφανώνει, είναι σύντροφος θλίψης, υπάλληλοι διακοσμοί τη σοβαρότητα των εγκοσμίων.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά πως δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πως θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Εφόλης της ύλης. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Τα φύλλα είναι πράσινα. Ο Έκτορας δασύνεται. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι. Οι Αχαιοί κατέβηκαν το 2000 π.Χ. Ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη. Τα ζώδια είναι 12. Ο Έντισον εφεύρε τον φωνόγραφο. Τα πράγματα διακρίνονται σε κινητά και ακίνητα. Η Φάλαινα γεννάει φαλενάκια. Ο Μάρξ υπήρξε γόνος αστικής οικογενείας. Η Αγκινάρα τρώγεται. Ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά. Δεν ξέρω πού να σταματήσω.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: Μαύρη γραβάτα. Πότιζε εσύ τη γλάστρα κι ας ανακλαίω. Μόνο γράφε τους λόγους. Μήπως και οφείλω κι άλλη λύπη. Θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη πως βασανίστηκα για όλα. Γράψε πως κλαίω για έναν καθρέφτη. Άλλοτε διακοσμητικό στοιχείο, μαντίο τώρα. Για την ξερή καληνύχτα που λένε οι μικρές πιθανότητες και ξοφλάνε. Γράψε πως κλαίω για το παραθυρό σου, κλειστό και ακαλημέριστο και μελαγχολικό εκγενετής του. Για τα πουλιά της τελευταίας δεκαετίας, τον τρόμο τους με τις κεραίες τηλεοψίας, για την προσαρμογή τους ύστερα και τα πετάγματά τους σε αυτά τα σιδερένια δέντρα, που μάθανε να τραγουδούν σε σιδερένιους κλόνους. Γράφε για αυτό το Σαββατόβραδο που θαύτηκε ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια στη Φραγκόκλισσα. Για το φεγγάρι που πενθεί, φοράει μαύρη γραβάτα σύννεφο. Γράψε πως κλαίει. Κλαίω γιατί με ρώτησες αν είδα την Πανσέλινο. Όχι, δεν είδα τίποτα γεμάτο και δεν έζησα. Κλαίω που τα παιδιά κρατούν τη σάκα τους σαν τελειωμένη κιόλας γνώση και στον αγίνο των ορών την τρυφερή καθησύχαση δεν πάνε και δεν παίζουν. Γράψε πως κλαίω για τις μητέρες, τις πιο παλιές μητέρες μου, τις λεπτές κι όμορφες, των παραθύρων ερωμένες, αρπίστριες του αγναντέματος που τις επήρε απρόφταστες ο θάνατος και αυτές μακροημερεύουν μητρικές σε σαλονιού φωτογραφίες και σε κεντήματα. Κλαίω γιατί ανάψανε τα φώτα και η Κυριακή κουλουριασμένη γάτα στο παράθυρό μου. Ο φόβος βάζει τα καλά του και περιμένει. Γράφε πως κλαίω για τους τυφώνες, το λίγο φαΐ, το κάθε λίγο, για τους σεισμούς χωρίς προειδοποίηση. Κλαίω επειδή χαμένη πάει η είδηση που μου φέρες, πως είδες χτες την πρώτη πεταλούδα. Αχ, κλαίω γιατί δεν είναι είδηση το εφήμερο. Γράφε, κλαίω επειδή η τύχη κλείστηκε στο σπίτι της, η αναβολή έφτασε στο δήμιο, το παγούρι έχει φτάσει στην έρημο, η νεότης έχει φτάσει στη φωτογραφία. Κλαίω γιατί ποιος ξέρει ποιος θα κλείσει των ημερών μου τα μάτια. Πότιζε εσύ τη γλάστρα και άσε να κλαίω επειδή...
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η Ελλάδα ταξιδεύει με 40, σαν το παπάκι στην παραλιακή. Η μέγιστη δυνατή ταχύτητα συμπίπτει με τη δυνατότητα του ερωτευμένου βλέμματος να καταγράφει, να χορταίνει, να θυμάται. Το φως στις ελάχιστες αποκλίσεις του, τον κυματισμό της θάλασσας και τη φορά του ανέμου. Η Ελλάδα και ο συνεπιβάτης της που την αγκαλιάζει κλείνουν τα μάτια τους ταυτοχρόνως. Δεν θα μάθει ποτέ τι ήταν αυτός για εκείνη, ούτε εκείνη πόσα πολλά της χρωστάει. Χάρη στις χαμηλές ταχύτητες, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το σούρουπο προς το σούνιο ή στην επιστροφή μπορεί να διαρκέσει ολόκληρη ζωή.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Με αυτό το ποίημα παίζουμε απόψε. Σας το πετάω και το πετάτε πίσω. Τα ανοίγουμε στα δυο και οι λέξεις χύνονται. Γιατί αν νωρίς δε σε εξουδετερώσουμε, άτιμο ποίημα θα μας γονατίσεις.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Άφετε τα παιδεία ήσυχα. Εθνική εορτή. Παρέλαση Μαρτίου. Επέτειος βελτίωσης λιγάκι του καιρού. Μπλε ποδίτσες άσπρα συννεφάκια φοράει η έθρια από μια σκόπια ημέρα. Σημεοφόρα πράσινα φύλλα σημειωτών το έαρ. Νικητήρια παιδάκια κρατούν χάρτινες σημεούλες, κυματίζουν υπερήφανες μάνες. Κάθομαι στο άδειο παγκάκι με μια νυλιαχτίδα, παλιά μου συμμαθήτρια. Όμως αυτή πώς τα κατάφερε και μένει από τότε όλο στην ίδια ωραία τάξη. Ομοβροντίες σχολείων, επέτειος νεότητος, τιμές σε ανδριάντα. Όρθιος ο πυρπολιτής στη μισή του βάρκα. Οικονομία στο μάρμαρο, σπατάλι ηρωισμού ή κόπηκε η έμπνευση στη μέση. Ποιος ξέρει, πολλές των εκδοχών οι ναυμαχίες. Ευτυχώς, η λέξη ελευθερία χαραγμένη στο σώο ήμιση της βάρκας ευανάγνωστα επιπλέει και βυθίζει τα εχθρικά τεράστια κύματα της ακινησίας. Καθηγητή στεφανώνει το άγαλμα και εγώ το προεόρτιον. Μαθητή. Υποκειμενικό και το ένδοξο.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολύτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Ανέντοτη. Όλοι οι καλεσμένοι του ονείρου είχαν λογικά ντυθεί, καθής με τη σκιά του και ανάριχτη μια λασπωμένη κάπα που ύφανε το θέλημα στον πρώτο αργαλιό του πεπρωμένου. Μόνο εσύ, πατέρα μου, ήσουν παραφωνία. Λευκό, απληροφόρητο κουστούμι, ολομέταξο φορούσες, το παντελόνι έτριζε μέσα στο άφθαρτό του η τσάκιση απτόητη ολόρθη, σαν να μην ήταν χρόνια εξαπλωμένη. Τρελάθηκε, σου φώναξα. Κουστούμι καλοκαιρινό μέσα στο καταχείμωνο. Θες να παγώσεις κι άλλο? Ησυγίαν, είπες. Μην ανησυχείς. Ο καιρός εδώ είναι αδιάφορος, αδιάφορος. Κι άδειασες μονορούφι, μαύρο πάτο, το πλήρες σκόρπισμά σου. Αδιάφορος, αδιάφορος, αδιάφορος. Πολύ γνωστή μου λέξη. Κάποτε την νικέτευα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πόσοι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας. Ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω και εσύ είμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση. Από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να έχει βούλες με φτερά, εαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά τη σάρκας το ακόρεστο σαράκι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μοναξιά. Αν ενώσεις το βροχόνερο με το δάκρυ σου, το γέλιο σου με τον ήλιο, το σύμφωνα τον αγέρα με την ξεσηκωμένη αγανάκτησή σου. Αν κλάψεις για τα παιδάκια με τις ρόδινες εντάβγες του δειλινού στο πρόσωπο, που πλαγιάζουν με τα χέρια διανά, με τα πόδια γυμνά, θα βρεις τη μοναξιά σου. Αν σκύψεις τους συνανθρώπους σου, με στα διάφορα μάτια τους θα είναι γραμμένη επελπιστική, ολοκληρωτική η μοναξιά σου. Και αν πάλι τους δείξεις το δρόμο της δύναμης και τους ξεφωνήσεις να πιστέψουν μόνο στον εαυτό τους, θα τους δώσεις μια πίκρα παραπάνω, γιατί δεν θα το μπορούν, θα είναι βαρύ για αυτούς και θα είναι πάλι η μοναξιά σου. Αν φωνάξεις την αγάπη σου, θα έρθει πίσω άδεια κούφια η ίδια σου η φωνή, γιατί δεν είχε το κουράγιο να περάσει όλες τις σφαλισμένες πόρτες, όλα τα κουρασμένα βήματα, όλους τους λασπωμένους δρόμους. Θα γυρίσει πίσω η φωνή που την έστειλε τρεμάμενη λαχταριστή, με άλλα λόγια που δεν την είχες προστάξει εσύ, τα λόγια της μοναξιάς σου. Θεέ μου, τι θα γίνουμε? Πώς θα πορευτούμε, πώς θα πιστέψουμε, πώς θα ξεγελαστούμε με αυτή την αλόκοτη φυγή των πραγμάτων και των ψυχών από δίπλα μας? Ένας δρόμος υπάρχει, ένας τρόπος. Μία θα είναι η νίκη, αν πιστέψουμε, αν γίνουμε, αν πορευτούμε μόνοι μας.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένο στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο. Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Δεν το βλέπεις πως η μέρα φεύγει γοργά? Όλη η μουσική ήταν μέσα στα έμορφα της μάτια. Ο δρόμος προς την αγάπη είναι νυχτερινός.

αυτό. Θυμάμαι είχα αρχίσει ένα μακρύ ποίημα. Έλεγα σαν ένα μακρύ ποίημα και σα λέει γι' αυτό. Αυτό, ποιο αυτό. Καθόμουν μπροστά σε ένα τραπέζι φαγωμένο ξύλινο με σκασμένη την πράσινη μπογιά. Η ζωή μου το μόνο αιώνιο πια, έλεγα, όπως ροζ φύλλα από παλιά τετράδια, φύλλα της καρδιάς, ζουμερά χείλια, φωτεινά μαλλιά, σε αστραποβόλους καθρέφτες. Φεύγαν, σαν σε τρένα φορτωμένα, τρένα αστραπή. Η ζωή όμως έμενε και είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα γλέντι. Κάποτε πού, κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός στρογγυλός, ένα σώμα άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Οι καλοί ζωντανοί μου, σιωπηλοί, κάθονται στο μισοσκόταδο. Κάτι ακούν, κάτι τους συγκινεί και κουνούν το κεφάλι. Κεφάλι λευκό. Οι πεθαμένοι αρρωστοί μου γλιστρούν τα τρομαγμένα ποίηματά τους κάτω από την πόρτα μου. Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ». Όμως, πέρα από την υφή της απειλής, ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα. Όταν στην τροφίτσα μου με έλεγε η μάνα μου ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. «Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά», ακούγεται μέσα μου να τσιρίζει ένα πουλί στριγκό. «Δεν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό».

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: Η πτώση του στήθους. Το υπερό του σώματος, από όπου τα χλωμά λιβάρια της σάρκας έλαμπαν ακόμα πιο ελκυστικά μέσα σκοτάδι, όταν με μισόκλειστα μάτια ήταν σαν άκουγε στους αγωγούς του αίματος να αδειάζουν και να ξαναγεμίζουν. Το θείο μπαλκόνι που μόνο στον πολύ πόνο ζάρωνε και κρυβόταν πίσω από τα σκούρα, το ανόγιο της καθημερινότητος όπου άλλος αέρας φυσούσε και είχε τότε το φαΐ της ζωής κάτι από τη γεύση του συμβόλου, το έθριο με τη δική του είσοδο, την αυτόνομη σχέση του με την ψυχή, η εικονογράφηση μιας ζωής άλλης, πάντα πιο μπροστά στη μέρα, πάντα πιο θαραλέα στη μοίρα, το άγαλμα της ελπίδας με τις δύο εύγλωτες καμπύλες έπεσε, γκρεμίστηκε και βλέπω πια τη ζωή από κάτω προς τα πάνω. Βλέπω πως έχω πάντα την ίδια διαφορά στήθους με το άπειρο.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Διονυσίου Αιγινήτου 46. Και εκεί που στρίβεις ξαφνικά το δρόμο του σπιτιού σου, βρίσκεις στη θέση του μια τρύπα, ένα βαθύ βγαλμένο δόντι, και ο αέρας που ορμάει από τα ανοιχτά παράθυρα της νύχτας σε πλαταγίζει στο κοντάρι μαύρης έκπληξης. Κύριε, το σπίτι μου αναλήφθηκε πριν από μένα και έμεινα μια διάχυτη αίσθηση αηδίας και άδειου. Το σπίτι φουσκωμένο ασκεί αιωρείται απάνω. Χιλιάδες μάτια το πυροβολούν, θα το τρυπήσουνε. Οι μεθυσμένοι άγγελοι το κατοικήσαν. Τα κόκαλά του ασπρίζουνε στην κρύα έρμια. Κοίτα τις ρίζες του. Ποτέ δεν σκέφτηκα πως είναι από σκοτάδι και σκαμμένο χώμα. Το σπίτι, το αστρικό του σώμα ταξιδεύει απάνω, αερόστατο της φαντασίας ή της απόγνωσης που φέγγει ανεπανόρθωτα στην απουσία του. Ή μήπως είναι η απουσία των πραγμάτων δικιά μας απουσία που καθρεφτίζεται στην αναχώρηση και τη φθορά των γύρω. Ποιος αγαπάει τα υπάρχοντα? Το σύμπαν βράζει και ξαχνούται τρέμοντας. Στις αχανείς εκτάσεις του φωτιές αιώνων, άφατη νοσταλγία με σέρνει ως τα μεσούρανα. Το σπίτι μου, α, το σπίτι μου. Η μουσική ψηλώνει ως εκεί πλατή φιλοφυτό. Στους τοίχους του αντιχούν τα τελευταία μου λόγια, γιατί κι εγώ αιωρούμαι πάνω από το ύψος μου. Με την ουρά του μάρπαξε και με σηκώνει ατσάλινος ο γαλαξίας των άφαντων πραγμάτων.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στου αχαίροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

0: η ατελής προδοσία. Δεν θυμάμαι αν φεύγοντας μου έδωσες το σε σημασμένο φιλί. Είπες μόνο φεύγω για λόγους αναψυχής, αφήνω ανοιχτή την πόρτα της προδοσίας, θα επιστρέψω εξ ολοκλήρου. Αυτό ναι, το θυμάμαι καλά και ντύθηκε με καυτή βελόνα τατουάζ ανεξίτηλο στην παριά μου. Ξέρεις τι είναι προδοσία? Η ανάγκη φυγής που κυριεύει κάθε σώμα καθυλωμένο στην ίδια κουραστική στάση, όπως είναι η στάση της πίστης, η στάση της αγάπης μπροστά σε ένα παράθυρο αμετακίνητο, με μόνη θέα νύχτα μέρα καρφωτή στα μάτια την ανυπόφορη αντιλιά του εαυτού της. Ξέρεις ποιος είναι ο διαφημιστής, ο ατζέντης της προδοσίας? Το προδοτικό φιλί. Εκείνο μεριμνά για τη φήμη της. Της κλείνει κερδοφόρα συμβόλαια με την Αθανασία. Εκείνο φέρνει γενναίες και γεμίζουν οι οθόνες των αιώνων. Γιατί αυτό το φιλί είναι που διεγείρει την καταπιεσμένη αγριότητα, προσιλητίζει το αίμα στη θρησκεία του θανάτου. Εκείνο είναι που κόβει την ανάσα των θρήνων. Κι αν ανασένουν ακόμα οι δικοί μου, είναι γιατί θυμάμαι ότι φεύγοντας άφησες μεν ανοιχτή την πόρτα της προδοσίας, αλλά το προδοτικό φιλί της δεν μου το έδωσες. Γράψε μου σε παρακαλώ τη διεύθυνσή του.
1: Enjoy and relax with the music on radioart.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εμπριστικό ποίημα. Τάφη, φυτά που φυτρώνουνε μέσα μου και περιμένω τον καιρό που θα καρποφορήσουν. Ό,τι ρουφάει η ζαρωμένη ρίζα τους στις σπηλιές και στις λάσπες του νου μου. Προκαλώ τη φθορά μου κι εγώ. Προκαλώ τη φθορά μου καιγόμενος, καίγοντας κίτρινα φύλλα παλιών ποιητών και ό,τι άλλο αγάπησα στην πρώτη περίοδο του μίσους. Άκου βαθιά τη φωνή των φλεβών μας. Σφαίρες κυκλοφορούν στο αίμα και εκπυρσοκροτήσεις σε ένα μέλλον άδειλο που σφίγγεται πίσω από τα κάγκελα του θυμωμένου χρόνου. Λέω να ανοίξουμε τη στρόφιγγα και οι μεθυσμένοι στίχοι μας να γίνουν το στουπί για μια πυρκαγιά στα παράνομα στέκια, στους δηλητηριώδεις ουρανοξύστες του πνεύματος.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους, ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός, οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, οι φόβοι. Η φόβη για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών, γένους θηλυκού, ενικός αριθμός. Πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες. Οι νύχτες από εδώ και πέρα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η αθανασία της κάθε μέρας. Όμως έχουμε τόση βιασύνη και συμβαίνουν όλα τόσο αργά. Ένα μυρμήγκι κουβαλάει τους σπόρους του χειμώνα που θα έρθει. Γιατί πάντα προμηνύεται κάποιος χειμώνας. Γιατί πάντα θαρώ είναι χειμώνας. Γιατί κάθε γνωστή εποχή έχει και αυτή τον άγνωστο χειμώνα της. Με ένα χιόνι να πέφτει λεπτό και κάτω από τον πιο ανελαίητο ήλιο. Με πάγους άλλιωτους, σαν τους νεκρούς που αμάρτησαν και μένει ανέπαφο στο λάκκο το κορμί τους. Γιατί όλοι μας είμαστε κάποιος νεκρός που αμάρτησε και μένει ανέπαφο τη νύχτα το κορμί μας. Κάθε πρωί πετάει τα χώματα του ύπνου και αναστένεται. Χτενίζεται προσεκτικά μπρος τη φωτογραφία του χτεσινού εκλειπώντος με ένα χαμόγελο ενοχής. Κι ύστερα χώνεται αθόρυβα στο πλήθος. Γιατί είναι αμάρτημα να ζεις, να περιφέρεσαι με το κορμί σου ανέπαφο, συντηρημένο μες στους παγετώνες. Αιώνες τώρα να σηκώνεσαι από την κρύπτη σου, λείψανο ισχνό ψελίζοντας για λίγη αθανασία. Γιατί ο καιρός δεν βιάζεται. Όλα συμβαίνουν τόσο αργά, που ίσως και εκείνο το μυρμήγκι στην αρχή του ποίηματος να κουβαλάει ακόμα σπόρους του χειμώνα. Και ο χειμώνας να μην πρόκειται να έρθει.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων. Και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Η απάτη της ταπεινότητας. Ο διάβολος διδάχτηκε ένα παιχνίδι απατηλό του ταπεινού. Λέει πως είναι το τίποτα, μια τρύπα. Μεταμορφώνεται σε πύρινο μηδέν, μουνούχος φύλακας στο στόμιο της γυναίκας. Ο έρωτας περνάει από τη σύραγγα, κάτι φοβάται, είναι σκοτάδι, πάει ψηλαφυτά. Ο διάβολος μετράει τα χτυπήματα, γελάει και βουίζουν τα τυχώματα. Το γέλιο μοιάζει μουγκριτό, καθώς φοράει πορφύρα από κραυγές, μπαίνοντας, βγαίνοντας, να φέρει τα χριώδη. Στο τέλος γίνεται εγώ. Πετάει μικρά φτερά, κουρνιάζει κάπου χαμηλά και κλαίει. Στο τέλος γίνεται αυτός. Σπάζει τις μήτρες του ορατού. Θυμάται τη χαρά της δύναμης. Φουσκώνει, υψώνεται. Χειροκροτεί με σιδερένια δάχτυλα. Ουρλιάζει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Χαίρε ποτέ. Τελευταίοι χαιρετισμοί απόψε, ατελείωτη η δική μου που σου στέλνω. Και χαίρε χαίρε του αποκλείεται η θεία προθυμία να στους δώσει. Λιπόθυμα σοριάζονται βιολέτες από το σφιχταγκάλιασμα του χλιαρού καιρού. Το δικαιολογημένο έχει αποπέσει να τις δει. Χαίρε συνέπεια λουλουδιών προς την τακτήν επιστροφή σας. Χαίρε συνέπεια του ανεπίστρεπτου τήρησες κατά γράμμα τους νεκρούς. Χαίρε του σκοταδιού το σφιχταγκάλιασμα που δέχεσαι το δικαιολογημένο έχει να σε δει πριν τη γέννησή σου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Χαίρε και χαριτωμένη υπόσχεση του ανέλπιστου πως βλέμμα σου θα ξεθαρέψει πάλι κάποτε να ξανοιχτεί προς έντρομο δικό μου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία της μνήμης το ελευθέρας να πηγαίνει όποτε θέλει να τα βλέπει αυγή χαμένης μέρας. Όσο για σένα κόσμε που καταδέχεσαι να ζεις, όσο έχει την ανάγκη σου η τύχη για να καρπούνται τα δεινά την έφορη αντοχή σου, που εξευτελίζεσαι να ζεις για να σου πει μια καλησπέρα το πολύ κατά τον διάπλου ένα εγκαστρίμηθα ολόγιο μου φεγγάρι, τι να σου πω. Χαίρε και εσύ.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το πάρτι. Τη νύχτα ανάσκελα σε ένα τσουβάλι άστρα, καπνίζοντας τη μοίρα μου βαρύ τσιγάρο και διόλου ελπίζοντας πως θα φανεί το θαύμα, γυρνάω και φτύνω τον αμήλικτο ουρανό, καθώς θα έφτυνα ένα ιερό σκουλίκι. Ουρανέ, ουρανέ, άκου τη σκέψη μου. Είσαι το ανάστροφο κρεβάτι ενός πορνίου. Είσαι το άχρηστο κρανίο ενός νεκρού. Κανείς δεν μ' απαντάει, κανείς δεν μ' άκουσε. Νιώθω πως είμαι ο αμνός της μοναξιάς. Η ευδαιμονία του κενού με συγκλονίζει. Α, ουρανέ, ουρανέ, η στέγη τρύπησε. Τα κεραμίδια σου γκρεμίστηκαν με κρότο. Οι τρομαγμένες γάτες σου πεθαίνουν από την πείνα. Ποιο χέρι θα σε συγκρατήσει από την απώλεια? Ποιο δυνατό σφυρί θα σε καρφώσει ακλόνητα? Στο ύπεθρο, στο δροσερό χορτάρι, στην ερμιά, σηκώνομαι και παίζω πιάνο με διαβολεμένο κέφι. Η μουσική καπνός γεμίζει την ατμόσφαιρα. Τα δυνατά ποτά και ο χορός ο αέρινος. Κοίτα, οι δυνάμεις σου βουβαίνονται μπροστά μου. Παλιό μου ίνδαλμα, κι ύστερα φίλε, και τώρα απόβλητε. Αυτό το πάρτι θα είναι προς τιμή σου.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.

0: Η πρώτη εντύπωση. Άψογη η εκτύπωση. Γνήσιο χαρτί κόντακ, ζωντανά χρώματα. Σωστή η γωνία λήψεως και ο φωτισμός. Αναμφισβήτητα αναγνωρίζω τον εαυτό μου στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όμως, το σκοτάδι που μόνιμα κατοικεί στα μάτια βγήκε καστανού χρώματος. Η δίνη του στόματος έχει περιοριστεί σε δυο κόκκινα χείλη. Αυτά τα καλοκτενισμένα μαλλιά δεν αντανακλούνε πουδενή την αταξία στο κεφάλι μου. Και αυτό το μονίμως χαμογελαστό πρόσωπο, πώς να το πω, ασυστόλως ψεύδεται, αγαπητοί μου φίλοι.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Έσω έτοιμος. Την ενηγηματική κάρτα σου διαβάζω, όπου μου αναγγέλεις ότι δρόσησε και εν τούτης είσαι λυπημένος και αξίριστος. Ανοίγω το αρχαίο λεξικό των επιθυμιών και μεταφράζω το δρόσησε σαν κάποιες περιπτύξεως περίπατος στον τάλα της θαλάσσης, το αξίριστος σαν λίγο πένθος που κρατάς, δεν ξέρουμε, μπορεί και να σου λείπω, και το λυπημένος έτσι το αφήνω στη γλώσσα που απτέστος με ομιλεί και με καταλαβαίνω. Μετά στην άλλη όψη στην κάρτα σου γυρίζω να δω αν είναι σύμφωνη η εικόνα της με την ελεύθερη απόδοση που επέφερα στο νόημα όσων μου αναγγέλεις. Και είδα τρέμοντας ο φόβος μου, λέοντος υπεροχή να έχει κατασπαράξει μιας άμαχης κατωτερότητας στο σώμα και από τα φρικαλέα δόντια της ισχύως να κρέμονται σάρκες κουρέλια τόσο άμορφες πια που δεν ξεχώριζε το θύμα αν ήτανε γαζέλα, έλουρος, κουνάβι, τυφλοπόντικας ή εγώ. Άγνωστη μας είναι άγνωστη του πεπρωμένου μας η θηρία.

0: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόν αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Το διαζευτικόν «Η». Μ' έκλεισε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο, τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη, και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή, πού να ξέρω, και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες, και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα, από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη, πού να ξέρω, μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα, εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οι ήρωες μου έχουν ξεθοριασμένα ρούχα. Διηγούνται εφόδους, στέκονται περήφανοι δεκαετίες τώρα στον μαλλιάτικο ήλιο, γυρεύοντας μια επιβράβευση. Έχουν οπλισμό πρωτόγονο, κάτι τραχιά χαρτιά, πένες πολύχρωμες με μελανοδοχεία και τραγουδούν συνέχεια. Οι ήρωες μου σου απλώνουν το χέρι και στην αφή τους ντρέπεσαι για όσα δεν έκανες, για όσα δεν θα κάνεις πια. Οι ήρωές μου έχουν σταθερό βλέμμα, αλλά κρυώνουν εκεί κατά μεσής του δρόμου με το μαγιάτικο ήλιο να τους σημαδεύει στην καρδιά. Κρυώνουν πολύ και τραγουδούν συνέχεια. Είχα κι εγώ ένα όνειρο μεγάλο και με ζέστενε. Ανθρώπινο πολύ, γι' αυτό με ζέστενε. Αλλά ήταν όνειρο. Γεια σου ήρωά μου, γεια σου. Θα τα πούμε αύριο. Τώρα φεύγω, βυθίζομαι, γιατί με απειλούν δύο τεράστια αθώα παιδικά μάτια.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: Στον κύβο που με έκλεισα, εγώ θα κάνω κύκλο και θα δραπετεύσω. Στο σπόρο που με έσπηρε, ευγνώμων την πλάτη θα γυρίσω και θα φύγω. Την άκρη του μαύρου μου παλτού για χαιρετίσματα θα στείλω, με τις φτερούγες του όλες ανοιγμένες, πριν πέσει το σκοτάδι της νύχτας που τόσο αγαπάς.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόν αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Οδή αποχάσματα. Τώρα μεγάλωσα και μου είναι αδύνατο να φανταστώ μια αλφαβήτα που να ξερνάει τα σύμφωνα και να κρατάει φωνή εντά τα γράμματά της όλα. Οι άκυνθοι χωρίς τα θήτα και τα νί τους πώς να ανθίσουνε σε σκοτεινό παρτέρι ακούσματος ως ασυνήθιστο επιφώνημα πτώσης. Οδή αποχάσματα. Ιά, Ιή. Να μπαινοβγαίνει ο άνεμος στο στήθος. Ιά, Ιή. Καθώς μωρό που μόλις έσκασε από τ' αυγό του έσκουζε στη μητρική του διάλεκτο της μήτρας «Οα, οα», σπαρακτικά κι ας μην το ξέραμε «Οα, οα», μόλι τη γενετήσια δύναμη των φωνιέντων.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτη κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, δυο μέτρα γης για να ταφούν.

εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα, τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνει.

το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν? Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και στο τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.